κόκκινο χρώμα δεν υπάρχει, έχει χαθεί. Γιατί πρέπει το τέλος μας να έρθει.

πως λυπείς, τα έχω όλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: της ανάληψης. Στην κόψη του ξηραφιού, οι επαφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις σε στόχους στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Σε συναγερμό, η Γαλλία, με το πρωτοφανές κύμα ζέστης και ρεκόρ θερμοκρασίας στους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου σήμερα στην Ελλάδα. Οι άνεμοι από βορείς διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο τους 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
6: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
5: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
5: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
7: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Επειδή σε αυτή την αίθουσα πρέπει να λέμε πράγματα που ισχύουν και όχι που δεν ισχύουν, να πούμε τι σημαίνουν υποκλοπές. Να πάμε στα βασικά, να πάμε στο α. Να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Πώς γίνονται οι υποκλοπές και γιατί γίνονται οι υποκλοπές. Οι υποκλοπές γίνονται σε ένα σοβαρό κράτος για την εθνική του ασφάλεια. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο. Για την εθνική του κυριαρχία. Αλλά εδώ έχουμε ένα ασόβαρο κράτος στο οποίο γινόταν υποκλοπές πολιτικών αντιπάλων και είχαμε και παρακολούθηση ομοειρεατών του ιδίου κόμματος. Όχι για εθνική ασφάλεια, κύριε Βορύδη, όπως είπατε, διότι θα σας κάνω ένα ερώτημα και θα μου απαντήσετε, φαντάζομαι, κάποια στιγμή, αν μπορείτε, γιατί είναι, ξέρετε, είναι δύσκολος ο γρίφος, αν θα απαντηθεί από εσάς, όσο και εφείς και να είστε. Άλλο είδος κατασκοπίας είναι αυτό που λέμε η βιομηχανική, η επιχειρηματική κατασκοπία. Τα βασικά να πούμε. Γιατί γίνεται η επιχειρηματική βιομηχανική κατασκοπία? Διότι μια κυβέρνηση θα ήθελε να γνωρίζει τους μεγάλους επιχειρηματίες, ολιγάρχες, τι λένε μεταξύ τους ή τι λένε κατηδίαν, ώστε να μπορούν να τους εκβιάζουν άχρια, τι λέω κάποια στιγμή, που εδώ δεν γίνονται αυτά πράγματα στην Ελλάδα. Έχουν μια δημοκρατία, πλέρια. Η βιομηχανική κατασκοπία όμως έχει μια προέκταση, κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί το λέω αυτό? Διότι το Predator και οι υποκλοπές δεν γινόταν μόνο σε πολιτικούς, γινόταν και σε όλα αυτά που είπα. Η βιομηχανική κατασκοπία λοιπόν έχει και διαβλητότητα σε διαγωνισμούς. Δηλαδή κάνουμε μια προκήρυξη 200 εκατομμυρίων ευρώ. Ένας επιχειρηματίας θέλει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, του ακούμε το τηλέφωνο, ενημερώνουμε τον άλλον επιχειρηματία τι προσπάθεια θα κάνει κλειστή, πάει ο επιχειρηματίας ο δεύτερος, καταθέτει αντί για 100 ευρώ 101, παίρνει τη δουλειά. Λέω τώρα εγώ, έτσι, ή λέει ο επιχειρηματίας κάτι στο τηλέφωνο το οποίο είναι λίγο με τη σύζυγο πρόβλημα κτλ. Πετάμε και ένα ηχογραφημένο, του λέμε κάτσε καλά, βγες στην άκρη να πάρει τη δουλειά ο δικός μας. Αυτές είναι οι υποκλοπές. Και εδώ έχουμε με τη Νέα Δημοκρατία όλων των ειδών τις υποκλοπές. Όχι μία, κύριε Βορύδη.

θέλω να πω το εξής σήμερα, γιατί πραγματικά είναι στιγμές που εκνευρίζομαι με όλα αυτά που γίνονται. Και εκνευρίζομαι όχι άδικα. Ο Ανδρουλάκης λοιπόν, ο οποίος και ρώταγε και είχε δώσει εντολή να έρθει η ασυλία μου, ενώ μου έλεγαν βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι είναι ένα δίκο αυτή η τακτική της Νέας Δημοκρατίας, όταν ένας βουλευτής κατηγορείται για κάτι χωρίς να έχει κάνει το παραμικρό, δεν μπορούμε να ψηφίζουμε, λέει, υπέρ της άρσης ασυλίας σου. Τώρα ο ίδιος κρύβεται πίσω από την άρση ασυλίας, ενώ έχει δίκιο. Σε εμάς λοιπόν το γράμμα του νόμου πέρασε, ενώ μας έλεγαν παιδεραστές, και το μόνο που κάναμε να κάνουμε αγωγή σε αυτό που έλεγε, και για να αμυνθεί αυτός μας κάνει μήνυση και γίνεται άρση ασυλίας μου, και βλέπετε ότι οι μισοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ακούω και το εξεφιολόγημα, ότι η Νέα Δημοκρατία συμφώνησε με το Βέλο, που συμφώνησε, αφού οι μισοί βουλευτές αντίον μου ήταν. Ούτε να με δουν θέλουν οι Δημοκράτες. Αλλά βλέπανε ότι είχα δίκιο. Δεν μπορεί να με λες παιδεραστή και να σου κάνω μήνυση και η δική σου μήνυση να έρχεται σε τρεις μήνες στη Βουλή και η δικιά μου πηγαίνει μετά από δύο χρόνια. Κι όμως, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε υπέρ της ασυλίας μου. Τώρα που έρχεται η ασυλία του Μητσοτάκη, του Ανδρουλάκη, με το γράμμα του νόμου πρέπει να έρθει η ασυλία, αλλά με βάση το δίκαιο όχι, τώρα τι θα κάνει, θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για να το κουκουλώσει. Εδώ να τον δω. Εμείς θα καταψηφίσουμε πάντως. Γιατί είμαστε πάντοτε με το δίκιο, είμαστε έντιμοι, το είπα στη Βουλή. Έντιμοι. Δεν είμαστε βρώμικοι, ούτε ανέντιμοι, δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ εμείς. Το ξεκαθαρίζουμε. ΠΑΣΟΚ, Μητσοτάκη, Σιμίτη, Ανδρουλάκη. Το ίδιο πράγμα είναι. Αλλά αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι ο καταιγισμός, το κρεσέντο υπερπροβολής κομμάτων. Βλέπετε ότι το σύστημα του Μητσοτάκη, τα κόμματα μίας κρίσης που κάθε φορά δημιουργεί λίγο πριν τις εκλογές, τώρα έχουμε άλλα τρία. Κόμματα συμπόνιας, συμπάθειας, κόμματα θλίψης, ελεημοσύνης, κόμματα ελεημοσύνης, κόμματα μεταμελημένων, τα υπερπροβάλλει εδώ και ένα χρόνο. Γιατί βλέπουν αυτό που είχε πει ο Άνδωνης Γεωργιάδης, μόνο το Βελόπουλο φοβόμαστε, μόνο την ελληνική λύση και δεν θέλουμε να ξεπεράσει το 14%. Το είπε. Το είπε. Και υπερπροβάλλουν και υπερεκτιμούν και υπερτονίζουν την ύπαρξη κομμάτων μιας κρίσης. Σχέδιο είναι, παιδιά, αυτό. Για να σκάνουν πλήση εγκεφάλου και να ξεγελάσουν πάλι. Όπως ξεγέλασε ο άλλος, ο Βαρεπινίτης. Μπούκαραν μέσα οι άλλοι. Τα πρωτοπαλίκαρά του, κυρίως. Τα πρωτοπαλίκαρά του γλύφουν τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι άλλοι τηρούν μια στάση τουλάχιστον έντιμη. Προς τιμήν τους. Θα πάμε σε ένα θέμα σοβαρό, γιατί το λέω αυτό. Κόμματα μιας κρίσης. Βγαίνει ο Τσίπρας και ας μιλάει για τις τράπεζες. Ο άνθρωπος που εφήρμοσε τον αναβαλλόμενο φόρο, ο Τσίπρας. Ο άνθρωπος, ο ευεργέτης των τραπεζιτών, ο Τσίπρας. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τους παρόχους ενέργειας και το χρηματιστήριο ενέργειας, ο Τσίπρας, σήμερα ξυφουκεί εναντίον αυτών. Έχει ένα ψηφοφόρο που ψάχνει απεγνωσμένα να σωθεί από ένα που του κατέστρεψε. Ξύπνησέ τον, σκούντιξέ τον να ξυπνήσει, γιατί κοιμάται όρθιος και πληρώνει σουίτα ξενοδοχείου. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε γίνει οι νεοέλληνες τόσο αφελείς. Μα τόσο αφελείς. Για να δούμε λοιπόν για τις τράπεζες μερικά πραγματάκια. Οι τέσσερις συστημικές καταγράφουν κέρδη μαμούθ. 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε 4 χρόνια είναι τα κέρδη των τραπεζών. 17 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα κέρδη των τραπεζών σε 4 χρόνια. Όχι παραπάνω. Την ώρα που τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις βυθίζονται στα χρέη, την ώρα που γίνονται κατασχέσεις ακινήτων, τα υψηλά επιτόκια, οι προμήθειες και η ακρίβεια, οι τραπεζίτες κάνουν πάρτι μαζί με τους πολιτικούς. Βλέπεις τον Έλληνα να χρωστάει στην τράπεζα για να χάνει το σπίτι του και βλέπω, το είπα και στον Αντένα, υπουργούς και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ να αυξάνουν τον αριθμό των ακινήτων τους. Με 5,5 χιλιάρικα δεν μπορεί να έχει αγοράσει τελευταία 5 χρόνια 6 κινητά ή 7 κινητά ή 10 κινητά ή 15 κινητά. Δεν γίνεται. Δηλαδή οι Έλληνες χάνουν τα κινητά τους, τα ακίνητα, και οι πολιτικοί τα αυξάνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ελλάδα λοιπόν είναι στην κορυφή της Ευρωζώνης στα επιτόκια δανεισμού. Στην κορυφή. Και αν δείτε τα καταναλωτικά, στεγαστικά, αν δείτε τα επαγγελματικά δάνεια, ακούστε τώρα τα έσοδα των τραπεζών. Εδώ αρχίζει το πάρτι, παιδιά. Το πάρτι. Ποιο είναι? Στοιχεία.
έσοδα από προμήθειες έχουν αυξηθεί κατά 98% από το 2018. Έσοδα από τόκους καταγράφουν άνοδο 45% από το 2018. Συνολικά κέρδη των τραπεζών στην τετραετία 22-25 επί Νέας Δημοκρατίας 17 περίπου δις, 16,7 δις. Αναλυτικά, οι τράπεζες κατέγραψαν 3,7 δις κέρδη το 22, 3,6 δις το 23, 4,3 δις το 24, 4,63 δις το 25. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Τα βλέπετε. Και να σου πω και άλλα καλύτερα, μισό λεπτό. Τα επιτόκια στην Ελλάδα, για να καταλάβετε το έγκλημα, παραμένουν σταθερά ακριβότερα το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Τα επιτόκια δανεισμού. Τα πιο ακριβά έχουμε. Στην Ευρωζώνη. Στα κανονικά δάνεια και στα δάνεια των επιχειρήσεων, η διαφορά με την Ευρωζώνη, ξέρετε που έχει φτάσει, κρατηθείτε, στο 91%. Ενώ στα επιχειρηματικά δάνεια άνω των 250.000 ευρώ που δεν παίρνουν οι μικρομεσαίοι,

πολιτικοί και οι υπουργοί να αυξάνουν και τα σπίτια τους και τα εισόδηματά τους. Το πιο απλό σας λέω. Δεν θα πάω σε πολυσυνθετή ανάλυση. Σας είπα τα γεγονότα. Από εκεί πέρα πρέπει να βγάλετε συμπέρασμα μόνοι σας. Έλεγα στη Βουλή ότι 5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι μόνο ο ΠΚΕΠΕ το σκάνδαλο τα τελευταία χρόνια. 5 δις. Αυτά τα 5 δις. Τα 2 έπρεπε να πάνε στους αγρότες και τα 3 για επενδύσεις στην πρωτοσωματοκίνητο τομέα. Ποιοι τα φάγανε? Οι κολλητοί των υπουργών, του πρωθυπουργού στην Κρήτη, τα λαμόγια, οι γαλάζιες ακρίδες. Και οι πραγματικοί αγρότες στην Κρήτη δεν πήραν ούτε ένα ευρώ. Οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι δεν πήραν ούτε ένα ευρώ. Βγαίνει ο Σκηνάς, επειδή έκανε ένα σχέδιο ο προηγούμενος υπουργός ή η προηγούμενη υπουργή λάθος για την βιολογική μελισσοκομεία και την βιολογική κτηνοτροφία, λάθος. Όλο καραντί λάθος. Τα όρια που βάλανε, όλα ό,τι βάλανε, τα υποτοποστά ήταν λάθος. Και για να μην πληρώσουμε πρόστιμο, λέει ο Σκηνάς, καταργούμε την βιολογική κτηνοτροφία και την βιολογική καλλιέργεια και την βιολογική μελισσοκομεία. Ωραία ρε μεγάλε, και τι φταίνουν οι υπόλοιποι? Οι άνθρωποι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, που πληρούσαν τους όρους συμμετοχής, βάλαν λεφτά την τσέπη τους και τώρα τους λες δεν θα πληρώσω τίποτα εγώ? Είναι κράτος αυτό? Αντί να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα τον τελειώνουμε, αλλά δεν φταίνουν αυτοί. Φταίνουν οι μελισσοκόμοι, οι αλληλείς, όλοι αυτοί. Οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι που πάλι πηγαίνουν πίσω από τα κόμματα που τους βύθισαν στο κενό και στο χάος.

Να και μιλάμε για χάος τώρα. Για να πάμε, φίλες και φίλοι, σε ένα θέμα. Ακούστε, πάμε λίγο στην Επανάσταση του 21. 1821. Όλοι οι Πελοπόννησοι ελεύθεροι, η Πάτρα όμως δεν ήταν ελεύθερη, γιατί? Η Πελοπόννησος ήταν ελεύθερη. Η τελευταία πόλη που απελευθερώθηκε ήταν η Πάτρα. Γιατί? Θα σου πω τώρα. Η Πάτρα, ενώ ήταν μία από τις πρώτες πόλεις που επαναστάτησε το 1821 και ταυτόχρονα μία από τις τελευταίες που απελευθερώθηκαν στην Πελοπόννησο. Πρώτη επαναστατία από τις πρώτες, τελευταία απελευθερώνεται. Μία πόλη που γνώρισε, φίλες και φίλοι, γρήγορα την ελπίδα της ελευθερίας ήταν η Πάτρα. Αλλά βυθίστηκε εξίσου γρήγορα σε μία από τις πιο βίαιες και αιματηρές σφαγές της επαναστάσεως. Γιατί μας λένε ότι οι παλιότουρκοι, οι Μογγόλοι, ότι σφάξαμε στην Τρίπολη κόσμο. Δεν λένε αυτοί πόσους έσφαξαν μέχρι να φτάσουμε στην Τρίπολη εμείς. Δεν λένε οι Τούρκοι, όχι τα 300 χρόνια, επαναστατούν οι Έλληνες. Ξέρετε πόσοι σφάχτηκαν και την περίοδο? Όχι στην Πελοπόννησο μόνο, σε όλη την Ελλάδα και την Κωνσταντινούπολη. Σφαγές, βιασμοί κανονικοί. Ο ελληνικός πληθυσμός λοιπόν στην Πάτρα υπερτερούσε του τουρκικού. Αριθμητικά, όπως πάντοτε συνέβαινε σε όλη την Ελλάδα. Οι Τούρκοι πάντα λιγότεροι ήταν από εμάς. Πάντα. Οι μουσουλμάνοι ήταν πολύ λιγότεροι στην Ελλάδα από τον ελληνικό πληθυσμό, το χριστιανικό, παιδιά, για να το ξέρουμε όλα. Παρέμενε στα χέρια των Οθωμανών η εξουσία και οι Έλληνες ζούσαν υπό φορολογική πίεση και περιορισμούς. Αυτό είναι αληθές. Παρά την καταπίεση, η πόλη της Πάτρας γνώριζε πνευματική και οικονομική ανάπτυξη και εμπορική. Γιατί? Ήταν το κλειδί για το Ιόνιο. Το Ιόνιο πέλαγος, τα Επτάνησα, που ήταν υπό Βρετανική και υπό Ιταλική κατοχή, με τα Βρετανική αργότερα βέβαια, αλλά είχε περάσει και στους Ρώσους, είχε περάσει και στους Βρετανούς, είχε περάσει και στους Ιταλούς. Ήταν η Ιόνιος πολιτεία, εν πάση περιπτώσει, αργότερα. Αλλά ήταν εμπορική η δραστηριότητα όλης της Πάτρας σε σχέση με τα νησιά αυτά για διέξοδο προς την Ευρώπη. Ενώ η φιλική εταιρεία δρούσε ενεργά, προετοιμάζοντας το έδαφος για την Επανάσταση, στην Πάτρα ήταν το πρώτο σημείο που ορίμασε η ιδέα του ξεσηκώμου. Είχαν χρήματα, είχαν προετοιμαστεί, πήραν όπλα. Με την έναρξη της Επαναστάσεως κλιμακώνεται και η αντίδραση στην Πάτρα. Αντιδρούν και λένε δεν πληρώνουμε φόρους. Με το δεν πληρώνουμε φόρους οι Οθωμανοί πήγαν στο Φρούριο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Πάτρα στο Φρούριο, έχω πάει πολλές φορές. Κλείνονται εκεί μέσα. Η πόλη μετατράπεται σε ένα εκρηκτικό μείγμα και περιβάλλον αβεβαιότητος. Αυτό είναι αληθές. Στο Φρούριο οι Τούρκοι, απ' έξω οι Έλληνες. Η κατάσταση ξεφεύγει οριστικά.

πότε, εδώ είναι το ερώτημα. Όταν οι Οθωμανικές δυνάμεις επιτέθηκαν και περιπόλησαν σημαντικά σημεία της πόλης. Βγαίνουν από το Φρούριο και αρχίζουν και καίνε εκκλησίες, καίνε σπίτια προεστών, προκρήτων, παπάδων, έτσι, βιάζουν γυναίκες. Δηλαδή βγαίνουν από το κάστρο και αρχίζουν τη λαιλασία. Οι Έλληνες οργανώνονται και αντεπιτίθενται. Είχαν όπλα. Εναντίον των Τούρκων στην Πάτρα. Η σύγκρουση εξαπλώνεται παντού. Παντού. Μετά από σκληρές μάχες, οι Οθωμανοί υποχρεώνονται να ξανακλειστούν στο Φρούριο. Για πρώτη φορά οι Έλληνες απέκτησαν τον έλεγχο της πόλεως. Μια πόλη κλειδί με το λιμάνι της, η πύλη της Πελοποννήσου προς τα Ιόνια νησιά, προς την Ιταλία, προς την Ευρώπη. Με τα καράβια. Έτσι. Οι ενισχύσεις όμως καταφθάνουν. Και εδώ αρχίζει το πρόβλημα. Η ελπίδα για την απελευθέρωση έμοιασε ρεαλιστική. Αποδυναμώνονται άλλες περιοχές και μαζεύονται στην Πάτρα όλοι. Ορκίζονται στον Όρκο, στο Αχαϊκό Διευθυντήριο και συγκροτούν μια ομάδα ανθρώπων για να οργανώσουν την πολιορκία του Φρουρίου. Η επανάσταση τώρα οριμάζει, έτσι. Οριμάζει, φτιάχνει πριν την Τρίπολη όλα αυτά, πριν την άλλη Τρίπολη τσάς. Ωστόσο η επιτυχία είναι προσωρινή, φίλες και φίλοι. Η στρατηγική σημασία της Πάτρας σημαίνει ότι οι Οθωμανοί δεν την εγκαταλείπουν. Δεν την εγκαταλείπουν, είναι λογικό. Η αντεπίθεση ήταν αναπόφευκτη, η ισορροπία άρχισε να ανατρέπεται. Δεν ήταν εκπαιδευμένοι οι Έλληνες σε πόλεμο. Βλέπανε. Του φέκι πυροβολούσαν. Δεν είναι όπως τα πολυβόλα τώρα πυροβολάς. Μία του φεγγιά ξαναγέμισε, ξαναφτιάξε, ξαναβάλε. Χατζάρες ιστορίες, βγαίνουν οι Τούρκοι. Εδώ όμως πρέπει να παίξετε να ακούσετε το εξής. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε τους Τούρκους? Ο Βρετανός πρόξενος στην Πάτρα. Που έδινε πληροφορίες. Έτσι. Στους Τούρκους εναντίον των Ελλήνων. Οι Βρετανοί ήταν μια ζωή σκουπίδια και σκουλίκια εναντίον της Ελλάδος. Μια ζωή. Και έτσι ο Γιουσούφ Πασάς ορμάει για την επανακατάληψη της πόλης. Με πληροφορίες του Βρετανού προξένου. Όταν βλέπουν, ακούνε και οι Έλληνες ότι οι Βρετανοί και οι υπόλοιποι σύμμαχοι δεν βοηθάνε, βγαίνουν και οι Τούρκοι έξω από το κάστρο και αρχίζουν και σφάζουν, καταραίει η ορμή, πέφτει το ηθικό. Αυτό που ακολούθησε δεν ήταν μάχη, αλλά μια σφαγή κανονική. Έσφαξε ο Γιουσούφ Πασάς όλους τους πατρινούς. Όσοι μπόρεσαν την κοπάνησαν, αλλά όσοι ήταν εκεί εσφάγισαν φωτιά σε όλη την πόλη. Λαιλασία στα σπίτια των Ελλήνων, σφαγή κανονική, σας λέω, χιλιάδες. Χιλιάδες. Γιατί μας έχουν πρίξει εδώ οι πεμπτοφαλαγκίτες τύπου Κερίδη. Έχουμε και τέτοιους που λένε ότι οι Τούρκοι είμαστε παιδιά των Οθωμανών και μας λένε ότι οι Έλληνες σφάξαν την Τρίπολη κόσμο. Μα τα γεγονότα της Πάτρας πότε έγιναν, για πείτε μου εσείς. Βάλε ένα σφαγή της Πάτρας το 21 και βάλε άλλο στην Τρίπολη τσάς εσύ και πες μου τις ημερομηνίες. Γιατί μου λένε κάποιοι, μπήκαν λέει οι Έλληνες στην πολιτεία και σφάξανε. Καταρχάς δεν γίνεται ο πόλεμος. Και οι Τούρκοι το χρησιμοποιούν ως ομοχλό για γενοκτονία, λέει, στην Τρίπολη. Ότι έκαναν γενοκτονία οι Έλληνες. Η αλήθεια είναι ότι ο Κολοκοτρώνης, μπαίνοντας μέσα, τους είπε: παιδιά, μη σφάξετε. Αλλά εκεί έγινε μακελιό. Γιατί πέστε μου τώρα εσείς, να είμαι εγώ από την Πάτρα, να μου έχουν σφάξει τη γυναίκα, τα παιδιά μου, τα νύψια μου και να είμαι έξω από την Τρίπολη, στην πολιορκία της Τρυπόλεως. Πότε έγινε η Τρυπολιτσά? 3 Απριλίου του 21 σφάζονται οι Έλληνες στην Πάτρα και κανένα πεπτοφαλαγκίτικο δίποδο από αυτά τους καθηγητές που έχουμε εδώ δεν το λέει αυτό. Και πότε, Τρυπολιτσά? Μετά από 6-7 μήνες λοιπόν η Τρυπολιτσά. Όταν εγώ είμαι αχαιός και ξέρω τι μου κάνουν οι Τούρκοι στην Πάτρα που με κατέσφαξαν και είμαι έξω από την Τρίπολη. Με μαζεύει ο Κολοκοτρώνης, νομίζετε εσείς? Δυστυχώς, σου βγαίνει ό,τι πιο ανθρωποτερατογενές έστικτο στον πόλεμο. Κουράστηκαν οι Σάφοι πια. Δεν μπορεί να λέτε ότι σφάξαν οι Έλληνες στην Τρίπολη τους Τούρκους, όταν σε προγενέστερο χρόνο η Πάτρα είχε μεγαλύτερο πληθυσμό, ξέρετε, και γύρω περιοχές. Κατεσφάγισαν οι Έλληνες 6 μήνες πριν κατά τη διάρκεια της επαναστάσεως στην Πάτρα. Αλλά σε ποιο να τα πω, αφού δεν ξέρουν ιστορία, είναι ανιστόρητοι περισσότεροι. Και δεν λέω ότι δεν έγινε σφαγή στην Τρίπολη. Έγινε! Σφάχτηκαν χιλιάδες. Αυτό είναι αληθές. Πόλεμος ήταν. Κακός, κακός. Αλλά δεν μπορεί να λένε ότι έκαναμε γενοκτονία εμείς στην Τρίπολη χωρίς να έχουμε
άλοθη δικαιολογία. Δεν είναι για μένα απάνθρωπος είναι ο πόλεμος, αλλά η αντίδραση. Αφού σφάχτηκαν χιλιάδες στην Πάτρα, τους κατέσφαξαν. Γι' αυτό και η πόλη δεν απελευθερώθηκε. Ήταν τελευταία που απελευθερώθηκε από όλη την Πελοπόννησο. Γιατί ο πληθυσμός μετά δεν υπήρχε ο ελληνικός. Έμειναν ελάχιστοι Έλληνες στην περιοχή. Έφυγαν είτε στα Επτάνησα πήγαν πολλοί, είτε νότια στην Ηλία, είτε ανατολικότερα, Αίγιο και πιο ανατολικά. Είτε απέναντι στο Μεσολόγγι. Όταν απελευθερώθηκε, ξαναγύρισαν πολύ πατρινοί στην Πάτρα. Άντε γιατί.

0: Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Τα πράγματα περιπλέκονται και απλά εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις ως Ελλάδα από μακριά. Κάτι περίεργο ετοιμάζει το Πακιστάν με την Τουρκία, φίλες και φίλοι, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Εάν γίνει αυτό, τα πράγματα περιπλέκονται πάρα πολύ, γιατί οι χώρες αυτές εμπλέκονται με χρηματοδοτήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και τρομοκρατών, φανατικών, ακραίων Ισλαμιστών, και περιπλέκονται πολύ. Το ΝΑΤΟ της περιοχής ετοιμάζουν κοινή στρατιωτική δύναμη.
1: Γνωρίζατε ότι ένα νέο Ισλαμικό ΝΑΤΟ διαμορφώνεται πίσω από κλειστές πόρτες. Το Πακιστάν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ φέρεται να επεκτείνουν τον αμυντικό συντονισμό μετά από μήνες στρατηγικών συνομιλιών. Η ιδέα που συζητείτε είναι ένα κοινό πλαίσιο ασφάλειας όπου οι περιφερειακές απειλές αντιμετωπίζονται συλλογικά. Το Πακιστάν φέρνει πυρηνικά όπλα και έναν από τους μεγαλύτερους μόνιμους στράτους στον κόσμο. Η Τουρκία φέρνει εμπειρία μάχης σε επίπεδο ΝΑΤΟ, μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar, πυραυλικά προγράμματα και μια αμυντική βιομηχανία που παράγει πλέον περισσότερο από το 80% του στρατιωτικού της εξοπλισμού σε τοπικό επίπεδο. Η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ φέρνουν τεράστιο πλούτο πετρελαίου και φυσικού αερίου ικανό να χρηματοδοτήσει τεράστια προγράμματα όπλων, στρατιωτικές βάσεις και περιφερειακά δίκτυα επιρροής. Και μετά τον πόλεμο του Ιράν, οι περιφερειακές δυνάμεις κινούνται ταχύτερα από ποτέ προς ανεξάρτητες συμμαχίες ασφαλείας αντί να εξαρτώνται εξ ολοκλήρου από την Ουάσιγκτον. Αλλά εδώ είναι το πραγματικό ερώτημα. Σταθεροποιεί τη Μέση Ανατολή ή αναδιαμορφώνει πλήρως την ισορροπία δυνάμεων έναντι του Ισραήλ, της Ινδίας και του Ιράν?
0: Είναι μερικά ερωτήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Και είναι μερικά ερωτήματα που γυράσκουσα εις τον εγκέφαλον Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και δημογραφικά δεν μπορεί να τα κατανοήσει και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Γιατί κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Κάτι Μητσοτάκηδες, κάτι Μακρόν, κάτι Μέρτς, πώς λέγονται αυτοί, τύποι απίστευτοι. Δεν αντιλαμβάνονται ότι αλλάζει όλος ο γεωπολιτικός χάρτης στην ευρύτερη περιοχή. Ότι η Ευρώπη γυράσκει και βολιάζεται με Πακιστανούς, Αφγανούς και δεν ξέρω τι άλλο και Αφρικανούς, που σημαίνει ότι τελειώνει η Ευρώπη που ξέραμε. Και ότι αυτοί που έχουν έρθει δεν έχουν καμία σχέση με το πολιτισμικό, κοινωνικό, εθνικό υπόβαθρο αυτής της περιοχής. Άρα πρέπει να φύγουν χθες για να δώσουμε κίνητρα να γεννηθούν Έλληνες και Ευρωπαίοι. Είναι σε πλήρη αναντιστοιχεία με την πραγματικότητα αυτοί που κυβερνούν την Ευρώπη, είτε γιατί δεν ξέρουν, είτε γιατί με σχέδιο εκτελούν το σχέδιο καλλιέργη. Κάτι άλλο δεν μπορώ να σας πω, παιδιά.

0: Μελέτης Βασιλείου. Ένας χωρικός. Μελέτης Βασιλείου. Ποιος είναι ο Μελέτης, ο Βασιλείου, ένας χωρικός που ελευθέρωσε την Αθήνα. Αυτός την ελευθέρωσε. Ούτε ο Καραϊσκάκης, παιδιά, ούτε ο Θανάσιος Γιάκος. Αλλά μάθαμε αυτά.
1: Έχεις ακούσει για τον ηρωικό Μελέτη Βασιλείου? Ο 43χρονος φτωχός χωρικός από τη Χασιά, μέλος της φιλικής εταιρείας, ξεγέλασε τους Τούρκους υποκρινόμενος πίστη και πήρε άδεια να στρατολογήσει. Στις 18 Απριλίου 1821 συνέτριψε στον Κάλαμο Αττικής τα τουρκικά αποσπάσματα από την Εύβοια με λίγους χασιώτες και χωρικούς. Λίγες μέρες μετά ηγήθηκε της νυχτερινής επίθεσης και απελευθέρωσε την Αθήνα 25-26 Απριλίου, κλείνοντας τους Τούρκους στην Ακρόπολη.
2: «Με τα χρήματα δεν αγοράζεις τα μυαλά»,
1: έλεγε συμβολίζοντας τον αυθόρμητο ηρωισμό του απλού λαού. Δολοφονήθηκε το 1826 σε ηλικία 48 ετών από συντοπίτες του κάτω από ελιά, λόγω εσωτερικών ερίδων. Αθάνατος.
0: Όχι ερίδων, παιδιά. Τον έφαγαν οι κολέτιδες και οι υπόλοιποι. Τον έφαγαν τα λαμόγια, Κουντουριώτης, Μαυροκορδάτος, Κολέτης, Ορλάντος. Αυτοί το φάγανε. Γι' αυτό και δεν μάθαμε ποτέ γι' αυτό να τίποτα στα σχολικά εγχειρίδια. Μελέτης Βασιλείου. Αυτός απελευθέρωσε την Αθήνα. Αν τουλάχιστον βρείτε κανένα βιβλίο ιστορίας πραγματικό, αυτό θα διαβάσετε. Αλλά εμείς μαθαίνουμε για τον Καραϊσκάκη, που έχει θέματα και ο Καραϊσκάκης, ο Γιώργης. Με τους νικητές, τα ξέρετε, που πήγε κάτω στην Πελοπόννησο και έσφαξε κόσμο και νικούσε τον Κολοκοτρώνη. Αργότερα ξυλώθηκε με τη δολοφονία του. Αυτά δεν τα μάθετε ποτέ. Γιατί αν σου βάλω τον Μελέτη Βασιλείου, αν σε βάλω τον Οδυσσέα να δεις ποιος τον σκότωσε, αν σου βάλω το Βυσδίκη, αν σου βάλω τη Μαντώ Μαυρογένους, πραγματικά ποιος τις βγάλανε έξω, εκτός. Αν σου βάλω τον Καποδίστρια, πραγματικά να σου βάλω όμως, έτσι. Και όλα αυτά θα καταλάβεις ότι οι σύμμαχοί μας, οι φίλοι μας που μας απελευθέρωσαν, μας πετσόκοψαν μαζί με τους προδότες εδώ. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
3: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
13: Και Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Ζωηράνι ημίσκληρο πλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Λόγο έχει τώρα για την αγόρευσή του πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας Ελληνική Λύση, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε Πρόεδρε, έχετε τον λόγο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που πρέπει να βάλουμε και τον άνθρωπο πάνω από την όποια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολύ βαθιά ιστορία και πάει πολύ μακριά. Είναι μια ιστορία παθογενειών, διαφθοράς και διασπάθησης δημοσίου χρήματος. Θεωρώ όμως ότι αδικούμε πολύ εδώ μέσα τον εαυτό μας. Γνωριζόμαστε λίγο ή πολύ. Φοβάμαι ότι αυτή η ιστορία θα συμπαρασύρει μαζί με τα ξερά και τα χλωρά. Με το χέρι στην καρδιά. Και το ζήτησα και εγώ πολλές φορές, πρέπει να ψηφίζουν οι βουλευτές. Δυστυχώς όμως συμπαρασύρεται όλο το πολιτικό σύστημα. Και το λέω για όλους μας. Βάζω και εμένα μέσα, μην ακούσω κάτι διαφορετικό. Από άδικες συμπεριφορές που ξεκινάνε από τον νόμο της ζούγκλας και του όχλου. Πληρώνουμε τα επίχειρα όλοι σήμερα, να ξέρετε. Όλοι μας. Και όταν λέω όλοι μας, εννοώ όλοι μας. Διότι εμείς, αντί να οδηγούμε το λαό προς την διαφάνεια, αλλά και στην ορθή συμπεριφορά και στην κατασυνείδηση ψήφο, ακολουθούμε το ρεύμα του όχλου και της μάζας, πολλές φορές και της άκρατης πολιτικολογίας, χωρίς λογική, χωρίς συνέστημα, μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις. Να είσαι καλά, Ναυαρχέ. Και εδώ έρχεται λοιπόν το δίλημα. Τι πρέπει να κάνει ένας βουλευτής όταν γνωρίζει κατά βάθος ότι υπάρχουν ξερά που πρέπει να καούν, αλλά και χλωρά που δεν πρέπει να καούν. Συνέβη με την πρόεδρό σας. Συνέβη με εμένα πριν από λίγες μέρες. Συμβαίνει σε εσάς σήμερα. Ή θα καθίσουμε σοβαρά να μιλήσουμε, και το λέω εντύμως με το χέρι στην καρδιά, για το πώς θα μπει φραγή στο διασυρμό του πολιτικού συστήματος από δικές μας επιλογές, ή θα καούμε όλοι. Θα καούμε όλοι, σας το λέω. Θα μπορούσα να σπεκουλάρω, να ξυπουλκίσω, να σας πω διάφορα πράγματα. Αλλά έφτασε ο κόμπος στο χτένι, και αν δεν το καταλάβουμε στο τέλος, από εδώ μέσα θα βγούμε όλοι και βρεγμένοι και λασπωμένοι. Όλοι. Άρα λοιπόν, καλό και τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των υπολείπων κομμάτων να βρούμε έναν τρόπο ώστε να επιχειρούμε να βρούμε την κάθαρση, αλλά όχι να βρωμίζουμε όλους τους υπόλοιπους χωρίς λόγο. Αν το βρούμε, θα κάνουμε καλό και στους επόμενους πολιτικούς που θα μπουν εδώ μέσα. Αν δεν το βρούμε, θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο αυτό, ό,τι και να λέτε εδώ μέσα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, εμείς τον αποκαλύψαμε. Εμείς. Ο κύριος Μπούμπας ξεκίνησε από το 20, το 22 ανέφερα το φραπέ. Όταν όλοι εδώ μέσα δεν μιλούσατε. Με ονοματεπώνυμα. Δεν ξέρατε. Όχι, δεν μιλούσατε. Δεν γνώριζατε το θέμα. Τώρα, αντί σοβαρά να δούμε το θέμα πώς θα λυθεί επιτέλους αυτή η ιστορία της αδιαφάνειας, θα το πω ευθέως, πολιτικαντίζουμε. Για να πάρουμε ένα ψήφο παραπάνω όλοι μας. Και εσείς, και εσείς, και εσείς, και εσείς. Οι αγρότες δεν περιμένουν να βάλουμε κάποιους φυλακή. Να τους βάλουμε φυλακή, λύθηκε το πρόβλημα. Θα πληρωθούν οι αγρότες. Να μπουν φυλακή όλοι, όλοι, όλοι, όλοι. Τα λεφτά που χάθηκαν, τα πρόστιμα που θα πληρώσουμε, θα τα πάρουμε πίσω. Αυτό ενδιαφέρει τον Έλληνα. Το να τιμωρήσουμε κάποιους, ναι. Και εγώ μαζί σας, να τιμωρηθούν οι κλέφτες. Όλοι. Εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω, και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι, σας λέω. Κυκλοφορούν ελεύθεροι. Και εδώ θα σας πω ένα ποσό. Είναι 5 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή η ιστορία. Κάναμε μια μελέτη, ο κύριος Βούμπας με τους ειδικούς γεωτεχνικούς που διαθέτει το κόμμα. Στην διαχρονική του πορεία είναι 5 δις το ποσό. Δεν είναι ένα και 2 ή 100 ευρώ ή 200 ευρώ. Αυτά τα 5 δις τα ψάξει η Ελληνική Λύση για να τα επιστρέψει στον ελληνικό λαό. Αυτά τα 5 δις. Και αν θέλετε και την αλήθεια, κύριε συνάδελφε της Νέας Δημοκρατίας, θα σας το πω. Την ακέραια ευθύνη πολιτική την έχει το Μέγαρο Μαξίμου με βάση το επιτελικό κράτος. Εάν έγινε κάτι στραβά που έγιναν πολλά, φταίει το Μέγαρο Μαξίμου. Είτε λόγω ανικανότητος δεν τυφάσευσε τους βουλευτές υπουργούς να δώσουν λύση, είτε δεν ήθελε για να γίνει γαλάζια η Κρήτη, λέει η πιάτσα έξω. Σας το λέει ο κόσμος έξω, ότι η Κρήτη έγινε γαλάζια με βάση τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Και επειδή πιέζει ο χρόνος, σήμερα και χθες γεωτεχνικοί όπως ο Καμπαθάς, όπως ο κύριος Σαρόπουλος, ξέρετε τι λένε, ότι ακόμη και τώρα που μιλάμε εδώ μέσα και ψάχνουμε κλέφτες, απατεώνες, να βάλουμε φυλακή συναδέλφους, συνεχίζεται το ίδιο βιολί, κύριε Λιβανέ. Συνεχίζεται η διασπάθηση του χρήματος, τώρα που μιλάμε. Κάποιοι τα παίρνουν, είτε ακούσια είτε εκούσια, γιατί τους τα δίνουν κάποιοι. Το θέμα δεν είναι λοιπόν μόνο να τιμωρήσουμε κάποιους. Το θέμα είναι να σταματήσει η λαϊλασία του δημοσίου χρήματος, σας λέω. Να βρούμε έναν τρόπο. Και να σας πω και την αλήθεια. Η ιστορία από το 1974 με τις εξεταστικές έχει κοινό παραμονστή. Ατιμωρησία για όλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Για το Θεαθήνε γίνονται όλα αυτά. Γιατί η αντιπολίτευση θέλει να κάνει σπέκουλα πολιτική, γιατί η συμπολίτευση θέλει απλά να δημιουργήσει αναχώματα, υπάρχουν σε αυτοσυγκρούσεις και έξω ο κόσμος πεινάει. Οι αγρότες πεινάνε. Οι γειτονοτρόφοι πεινάνε. Μας λέγατε στη Νέα Δημοκρατία θα τα λύσει όλα, ήρθε εδώ ο Πρωθυπουργός και τα έλεγε. Η πληρωμή για το καλαμπόκι δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Σας λέω συγκεκριμένα πράγματα. Μετατέθηκε για τον Ιούνιο τώρα. Ο νέο ΑΕΣ αναμένεται να ανοίξει μέσα Ιουνίου, κύριε Πούμπα, έτσι δεν είναι? Η Ελλάδα παραμένει από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα ΟΣΔΕ. Σας λέω πράγματα που μπορούμε να λύσουμε αύριο όλοι μαζί. Να καθίσουν εκπρόσωποι των κομμάτων. Το οικονομικό του 26 κινδυνεύει να κλείσει. Πληρωμές που αφορούν το 25, ρε παιδιά. Συνεχίζει η ίδια ιστορία. Ακούσια θέλω να πιστεύω εγώ. Δεν λέω ότι φταίει ο υπουργός, ο υφυπουργός, ο πρωθυπουργός, ο Βελόπουλος. Ακούσια. Να βρούμε μια λύση όμως. Δεν μπορείτε να τα κάνετε λάθος και να επιμένετε στο λάθος στη Νέα Δημοκρατία. Να σου πω, ακούσιο το λάθος. Αλλά ακόμη και τώρα κάνετε λάθη. Κράκ στους συνεταιρισμούς. Ελαιολάδου. Με φόντο τις κρατικές καθυστερήσεις. Η ενισχύση προγραμμάτων ΟΕΦ 23-27 έχουν ουσιαστικά παγώσει. Η ΕΘΕΑΣ απέστειλε επιστολή σήμα κινδύνου SOS. Θα καταρρεύσουν συνεταιρισμοί παραγωγή. Όταν ο ίδιος ο κρατικός μηχανισμός, η κυβέρνηση, ο υπουργός, δεν λέω η κυβέρνηση, ενέκρινε παρεμβάσεις με ποσοστά που δεν συμβαδίζουν με την προκήρυξη. Έγινε προκήρυξη, δίνει ποσοστά που δεν συμβαδίζουν. Έτσι έγινε η παγίδα, δήλωσαν οι αγρότες και ο κρατικός μηχανισμός τώρα λέει δεν πληρώνεστε. Πώς θα γίνει τώρα? Σας λέω πώς μπορούμε να βρούμε λύσεις. Αν ξέρεις το πρόβλημα, το αίτιο δηλαδή, πας στο αποτέλεσμα και το λύνεις. Αυτό κάνει η ελληνική λύση. Βρίσκει το αίτιο, δεν σχολιάζει το αποτέλεσμα. Δεν είμαστε σχολιαστές ούτε δικαστές εδώ μέσα. Το αίτιο για να βρεθεί η λύση. Την ίδια ώρα υπάρχει πρωτοφανής υπερπαραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία. Θα καταρρεύσουν οι τιμές. Θα καταρρεύσουν οι τιμές. Χρειαζόμαστε μια άμεση γρήγορη στρατηγική. Θέλετε προτάσεις? Να σπούσω μια πρόταση που έχουμε ολόκληρη μελέτη. Να ζητώσουμε το τζάμπα. Ελαιοτριβείο μηδενικών αποβλήτων. Ενέργεια, λιπάσματα από την ελιά. Γίνεται. Την έχουμε τη μελέτη, την παραδώσουμε. Έχουμε καμπανάκι για αμπελουργούς και ηνοποιούς. Φέτος η χρονιά, το λένε όλοι, θα έχει πρόβλημα με τον Περονόσπορο και το ίδιο. Θα μου πείτε τι το ίδιο. Ο Άριο δεν είναι. Είναι μια ασθένεια του αμπέλου. Ασθένεια είναι. Και κινδυνεύουν τα αμπέλια στην Ελλάδα, άρα και η ηνοποιία, δηλαδή, συσκευασία δηλαδή, με συνέπεια να καταρρεύσουμε και εδώ. Και εμείς ασχολούμαστε. Είπατε τα μικρά, κύριε Λιβανέ? Όχι, μικρά. Μπρος στην πείνα του Έλληνα είναι μικρά. Έχετε δίκιο. Τα μεγάλα όμως πότε θα τα λύσουμε μαζί? Θα μπορέσουμε να τα λύσουμε? Όχι, σας λέω. Και να σας πω γιατί. Γιατί αιμονικά συμπεριφερόμαστε. Σας είπα, το είδα στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η αιμονή κάποιον. Τα είδα σε μένα. Θα τα βλέπω σε εσάς τώρα. Τα λούζεστε κι εσείς τώρα. Αν υπήρχε όμως πλειοψηφία στην αντιπολίτευση, θα τα παθαίνατε πολύ πιο άσχημα εσείς. Τα ίδια έχουμε με τα Κεράσκια. Απλήρωτη Γεωργή, στην Έδεσα. Τα ίδια έχουμε με τα Ροδάκινα. Βάλατε μπάρκο στη Ρωσία, ακόμα δεν το άρατε, αρχέ μου. Κάντε μια άρση να πουλήσουμε τα Ροδάκινα στην Κεντρική Μακεδονία, στους Ρώσους επιτέλους. Χθες οι Βρετανοί έκαναν νομοσχέδιο που επιτρέπουν να πάρουμε φυσικό αέριο, λένε οι Βρετανοί, από τη Ρωσία. Εμείς τα Ροδάκινά μας γιατί δεν τα πετάμε? Δεν με ενδιαφέρει. Ναι, αλλά μαζί είστε στα πολεμικά σκάφη στο ΝΑΤΟ. Όχι, αλλά κάρτε, είμαστε στο ΝΑΤΟ μαζί. Είμαστε στο ΝΑΤΟ. Όταν μας βολεύει με το ΝΑΤΟ, όταν μας λέει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να σου πω και κάτι ακόμα. Καλύτερο. Ακόμη και τώρα που μιλάμε, φυσικό αέριο Ελλάδα παίρνει από τη Ρωσία. Κύριε Χαρακόπουλο, μεταξύ μας τώρα. Μέσω Αζερβαϊτζάν, από Τουρκία, Turkish Stream. Γι' αυτό σας λέω, σε εμάς μην τα λέτε, γιατί τα ξέρουμε καλά. Ξέρουμε και το αίτιο, παίρνουμε φυσικό αέριο, αλλά πληρώνουμε πανάκριβο μέσω Τουρκίας και μέσω Αζερμπαϊτζάν, σας λέω. Τι να σας πω τώρα άλλο.
2: Μπορεί μονομερός μια χώρα να κάνει άρση επάνω στη Ρωσία.
1: Πώς το έκανε η Σλοβακία. Παίρνει φυσικό αέριο η Σλοβακία. Έπαιρνε και ο Ορμπάν που το ρίξατε εσείς στο Λαϊκό Κόμμα. Παίρνουν κάποιες χώρες. Μην λέτε τι θέλετε. Άντε πάλι. Το πληρώνετε 600% παραπάνω, σας λέω κύριε Χαρακόπλη. Τα βασικά μάθετε. Τα βασικά κύριε Πρόεδρε, προστατεύσε με. Αν θέλει να κάνουμε διάλογο για τα ενεργειακά και ο Χαρακόπουλος, το κάνουμε όποτε θέλει. Αλλά το 7 με 12 που ήμασταν εδώ, όταν τα έλεγα εγώ, το κόμμα σας σιωπούσε τότε για τα ενεργειακά. Λοιπόν, πάμε και για τα αγροτικά. Πάμε στο ψηφιακό κομφούζιο. Στον αέρα εφετινές επιδοτήσεις. Το σύστημα ΑΕΕ άνοιξε, αλλά είναι κλειστό, μπλοκάροντας δηλώσεις αγροτών. Χθες, Σαββατοκύριακο, κατέστησαν αποζημιώσεις από τους κτηνοτρόφους. Αυτομάτως, εφορία τους κατέστησε. Σαββατοκύριακο, όμως, λένε επιστολή. Διαμαρτύρονται. Τα λεφτά των αποζημιώσεων για την ευλογιά κάνουν φτερά. Θα σου πω κι άλλα. Λάθη στη μελισσοκομεία. Κτηνοτροφία. Το πρόγραμμα βιολογικής καλλιέργειας κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας με μία δήλωση ο Σκηνάς το σταμάτησε. Το σταμάτησε. Οριζόντια ακύρωση. Γιατί, θα σου πω τώρα. Διότι πολλοί παραγωγοί που τηρούσαν τις υποχρεώσεις τους είναι σε καθεστώς αβεβαιότητος. Γιατί όμως οριζόντια ακύρωση. Η βιολογική μελισσοκομεία, σας λέω, και η βιολογική κτηνοτροφία τελειώσε στην Ελλάδα με απόφαση Σκηνά. 7 χρόνια τα κάνατε μαντάρα. Θέλετε απόδειξη? Έκθεση της Κομισιόν για την κτηνοτροφία. Πάρτε το αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Να διαβάσει ο Χαρακόπουλος, ξέρετε αγροτικά. Να διαβάσει. Έκθεση της Κομισιόν. Τι λέει? Καταγράφει σημαντικές αδυναμίες στη διαχείριση των επιζώτιων 23-25. Εντοπίζονται καθυστερήσεις στην ανίχνευση υπόπτων κρουσμάτων και στην ενεργοποίηση μέτρων. Εντοπίζονται κενά σε γεννήσεις, θανάτους και δηλώσεις μετακινήσεων ζώων. Παρατηρούνται πρακτικές ταφής νεκρών ζώων εκτός εγκεκριμένων διαδικασιών. Το κτηνιατρικό προσωπικό είναι υπερφορτωμένο με πολλαπλές αρμοδιότητες. Το εργοστηριακό σύστημα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Κομισιόν. Έκθεση. Πάρτε την. Και να σας πω λοιπόν το πιο απλό από όλα για να τελειώνει το παραμύθι. Να ρωτήσω κάτι στη Νέα Δημοκρατία και στις φορείς, στον Υπουργό και σας κύριε Ρουδανά, αλλά στους άλλους υπουργούς. Αυτό η πανόλη, πώς λέγεται, μόνο από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα κολλάει στα αυτοκίνητα. Στη Λέσβο πάτε και ψεκάζετε αυτοκίνητα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Μετά σε 7 το απόγευμα δεν κολλάει. Τώρα που μιλάμε, μου στείλανε επιστολή. Παρακαλώ κύριε. Δηλαδή είναι πρωινός τύπος ο ιός αυτός. Κυκλοφορεί 7 με 7 το απόγευμα όταν δει ο ήλιος εξαφανίζεται. Τι είναι, πρικόλακας? Είναι αστεία τα μέτρα που παίρνετε. Σας λέω με συγκεκριμένα πράγμα. Αστεία μέτρα λαμβάνετε, εκτίθεστε. Και εδώ ήρθε η ελληνική λύση. Όχι για να βοηθήσει, θα πάρουν το βίντεο και να το κόψουν. Αλλά για να κάνει αντιπολίτευση με επιχειρήματα και προτάσεις. Όχι σπέκουλες. Ξεκάθαρα πράγματα. Και κυρίως όχι αδικίες. Η γαλάζια πατρίδα, για να κλείνω τώρα. Αναθρονητισμός. Είστε και μικρασιάτης. Κόνιαλης είμαι εδώ. Έχει φύγει. Όταν βγαίνω φεύγει αυτός. Είναι στο δεύτερο σοου. Μετά όταν βγαίνει ο Χίτας βγαίνει αυτός. Λοιπόν, θα πάμε στα ουσιαστικά. Επιχειρεί να κάνει λοιπόν τη γαλάζια πατρίδα από πολιτικό δόγμα σε μια επίσημη κρατική θέση. Αληθές. Αληθές. Τι πρέπει να κάνει τώρα η Ελλάδα? Τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός? Απλά πράγματα. Καταγγελία όλων των οικονομικών πόρων που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία τώρα. Θα τους πονούσα. Τώρα. Τώρα. Εμπάργκο, αντίμετρα τώρα. Τι θα έκανα? Άλλο. Απαγόρευση της αλληλείας των Τούρκων στο Αιγαίο. Τώρα. ΑΟΣ τώρα. 12 ναυτικά μιλιά. Τώρα. Το λες και το κάνεις. Όχι δηλώσεις όπως του κυρίου Δέντια, για τον άκουσα χθες να λέει σήμερα ότι δεν συμφωνούσα, λέμε, τη διακήρυξη των Αθηνών. Δεν μου την πίστεψα. Πώς δεν την πίστεψε, αδερφέ, αφού την έλεγες κι εσύ? Την έλεγαν όλοι. Ξαφνικά δεν την πίστεψε επειδή θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης από την καρέκλα, πάει αυτός. Το μόνο που ενδιαφέρει κάποιους δεν είναι να λύσουν τα προβλήματα των Ελλήνων, αλλά να πάρουν τις καρέκλες των άλλων. Λοιπόν, καρεκλωθήρες δεν χρειάζεται η Ελλάδα, κύριοι συνάδελφοι. Μπορούμε να επιβάλλουμε εμπάρκο σε εξαρτήματα, τεχνολογία που παίρνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε. Μπορούμε αύριο το πρωί. Αλλά μόνο μια σοβαρή κυβέρνηση μπορεί να τα κάνει αυτά. Και πολύ φοβάμαι, εκ των εξελίξεων και αποδείξεων και με τους Patriot, σοβαρή κυβέρνηση δεν βλέπουμε εμείς εδώ. Βλέπουμε μια κυβέρνηση που πάει πίσω μπρος. Και είναι λάθη που κάνετε για τα πυρώσουμε όλοι μας. Εμείς είμαστε η σοβαρή αντιπολίτευση. Επιβεβαιωθήκαμε σε όλα.
3: Έρχονται και τα υδρόμετρα.
1: Το μάθατε?
3: Το είχα πει το 22 και το 24 εδώ μέσα. Και γελούσαν εδώ μέσα κάποιοι. Τώρα θα ξυπουλκίσει όλη η αντιπολίτευση για τα υδρόμετρα που κάνουν 90 ευρώ και τα πληρώσαμε 220, περίπου 500 εκατομμύρια ιστορία. Καθημερινή, σημερινή. Ευρωπαία εισαγγελέα ζητάει παρέμβαση. Δεν μπορεί όλα αυτά να είναι συμπτώσεις. Είναι συμπτώματα διαφάνειας που δεν υπάρχει στη χώρα, διαφθοράς. Αυτό είναι. Και θα τρέχετε και πίσω από τις εξελίξεις πάλι και η αντιπολίτευση και η συμπολίτευση. Ακούστε τώρα όμως το χειρότερο που κάνει ο Πρωθυπουργός. Πάτε να στήσετε εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αρχηγούς. Το προειδοποίησα, κύριε Κωνσταντοπούλη. Το είπα εδώ. Τους το είπα, ναι, τους το είπα όμως, τους το είπα. Πού είναι ο Μάτζος, έφυγε τώρα. Έφυγε τώρα, ήρθε η ώρα του Πασόκ. Όχι η ώρα να κυβερνήσει, η ώρα να καθίσει στο σκαμνί για αυτός. Ακούστε τώρα. Σχεδιάζει ο Πρωθυπουργός εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αντιπάλους. Ξεκίνησε από μένα, πήγε στον Κωνσταντοπούλου, θα πάει στον Ανδρουλάκη, αύριο θα πάει σε κάποιον άλλον. Όποιος αντιδρά ή ενοχλεί, θα κάθεται στο σκαμνί. Θα στήσετε λοιπόν κάθε πολιτικό αρχηγό στο σκαμνί. Για να πάτε σε εκλογές με υποδίκους πολιτικούς αρχηγούς, με άρση ασυλίας εξπρές για ενοχλητικούς. Τώρα που στείλουν την υπόθεση για τις διαρροές από την Επιτροπή για Κλεισμένων των Θυρών, εάν εφαρμόσουν το γράμμα του νόμου και όχι του δικαίου, τι θα κάνει ο Ανδρουλάκης? Όταν ψήφισε εις βάρος ημών που μας κατήγγειλαν για παιδεραστία και κάναμε αγωγή, και αυτός ψήφισε υπέρ της άσης ασυλίας μου. Τι θα κάνει η ελληνική λύση, να σας πω εγώ? Εντίμως θα πει όχι. Εντίμως, γιατί είμαστε έντιμοι και με το δίκαιο. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεν είμαστε Πασόκ. Και το λέω εντίμως, γιατί αυτό που κάνετε με τον Ανδρουλάκη είναι σκρό. Είναι σκρό. Αλλά θα το κάνετε. Γιατί αν δεν το κάνετε, σημαίνει ότι κυνηγάτε έναν, δύο. Και συμπλέεται με τους άλλους. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα λοιπόν, κύριοι. Να σας δω. Για να τελειώνει το παραμυθάκι περί συγκυβερνήσεων. Κλείνοντας, θα πω ευθέως στον ελληνικό λαό. Εμείς είμαστε η λύση του προβλήματος. Κάποιοι άλλοι εδώ μέσα είναι το πρόβλημα. Και επειδή θέλουν να λύσουν το πρόβλημα πάλι με πρόβλημα, δημιουργούν κόμματα μίας κρίσης. Μίας κρίσης. Το είδαμε το 19. Το ξαναείδαμε το 23. Κόμματα μίας κρίσης. Μπαίνουν εδώ μέσα και φεύγουν σαν κομίτες. Για ένα και μόνο λόγο. Για να μην συσπηρωθεί ο χώρος. Ο κοινωνικός. Ο λαϊκός. Ο πατριωτικός. Ο εθνικός. Ο αντιδραστικός. Να μην ενωθεί ο χώρος. Τρέμε το σύστημα και όλοι αυτοί που κυβέρνησαν την ένωση του χώρου. Θα σας πω τούτο όμως. Τα κόμματα μιας κρίσης, και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, είναι κόμματα χρήσης Μητσοτάκη. Θα τα χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης ως μπαμπούλα. Ξαφνικά θα αναδυθούν. Τρόπος, ένα χρόνο υπερπροβολή. Αν την υπερπροβολή που είχαν τα κόμματα αυτά, τα υποτιθέμενα του κυρίου Τσίπρα, έχει κάνει μαντάρα την αριστερά. Πήγαν αλλού. Οι άλλοι φεύγουν πιο αλλού. Οι άλλοι πάνε αλλού. Ακούστε, όταν η μοροφιλοδοξία, ο οπορτουνισμός υπερβαίνει τον πόη σου, τότε ο μικρομεγαλισμός θριαμβεύει. Αυτή είναι η αλήθεια. Επειδή λοιπόν ο ελληνικός λαός δεν θέλει κόμματα μεταμέλειας, ούτε κόμματα μεταμελημένων δηλαδή, συμπόνιας,
4: ούτε και αμετανόητων.
3: Πάρα το βιβλίο σου τώρα, μην μου το χαλάς. Και ούτε και αμετανόητων, η διαδρομή προς την τελική λύση είναι η ελληνική λύση. Ξεκάθαρα πράγματα. Διότι από θεωρία, ναυαρχέ μου, λόγια και παχές κουβέντες και ελπίδα, χορτάσαμε. Ελπίδα, θεωρία, χορτάσαμε. Αλλά πείνας ο Έλληνας. Από έργα, πράξεις, προγράμματα έχει ανάγκη ο Έλληνας. Και αυτά τα έργα, αυτά τα λόγια και οι πράξεις και κυρίως η εφαρμογή σχεδίου και προγράμματος, τα έχει δυστυχώς το πω δημοσίως, δεν αυταρέσει και είναι αλήθεια. Η ελληνική λύση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται από το πρωί στην Θεσσαλονίκη νέα μεγάλη επιχείρηση για υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, με τις αρχές να προχωρούν ήδη σε 16 συλλήψεις στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας μόλις ένα 24ωρο μετά τη μαζική επιχείρηση στην Κρήτη που αποκάλυψε κύκλωμα εκατομμυρίων ευρώ γύρω από τον ΠΚΠ. Πρώτων πυλών και νέοι φόροι στα ακίνητα μέσω των λογαριασμών ρεύματος που θα αυξήσουν και άλλο το φορολογικό βάρος για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συνολικές επιβαρύνσεις ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και σε διπλάσια επίπεδα σε σύγκριση με όσα καταβάλλονται σήμερα. Την επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, αλλά και την εφάπαξ ενίσχυσης των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιείται, είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Εμείς επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα Υπουργείο για την Οικογένεια. Θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού και να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες, είπε χθες μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίου για το δημογραφικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού για το δημογραφικό εξοραίζουν την δουλειά μέχρι τον τάφο, τονίζει το ΚΚΕ. Το πρόβλημα της στέγασης δεν λύνεται με ασπιρίνες να σταματήσουν να δίνουν σε κάθε αλλοδαπό κίνητρο για να αγοράζει στη χώρα τα κίνητα των Ελλήνων και το κυριότερο να σταματήσουν οι κατασχέσεις από τα φαντς που έφτιαξαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, τονίζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο κόκκινο παραμένει η τουρκική προκλητικότητα. Εμπλοκή μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο χθες, όταν τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στην κόψη του ξηραφιού, οι επαφές ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, καθώς οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις σε στόχους στο νότιο Ιράν, την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών για πιθανή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Σε συνεγερμό η Γαλλία μετά το πρωτοφανές κύμα ζέστης με ρεκόρ θερμοκρασιών στους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίων σήμερα στη χώρα. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν, είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτση.

Γεια σας, καλησπέρα αγαπημένοι μου. Εύχομαι να είστε καλά. 14 λεπτά μετά τις 12, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Τρίτη σήμερα, 26 του Μάη. Μια θερμή μέρα σε όλη τη χώρα, τριαντάρια θα χτυπήσει σήμερα ο υδράργυρος, υψηλές θερμοκρασίες και εδώ στην Θεσσαλονίκη. Από τη μια στιγμή στην άλλη, χειμώνας, καλοκαίρι, ναι, κρατούν πλέον πολύ λίγο οι εποχές, ιδιαίτερα το φθινόπωρο, άνοιξη, ναι, νομίζω πως πάμε να το ξεχάσουμε. Τι έχουμε σήμερα και τι δεν έχουμε, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Βοηθήστε με στο 69-074-83-484 από τις νέες ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Ναι, έχουμε στο Μαξίμου υπουργικό. Τι μας είπε, ότι συνεχίζεται και τον Ιούνιο η επιδότηση του ντίζελ με 15 λεπτά. Είπε επίσης, υπενθύμησε μάλιστα, ότι ενισχύουμε τις οικογένειες με παιδιά, θα καταβληθούν 150 ευρώ, αυτό το υπέροχο ποσό, για κάθε παιδί σύντομα, οπότε μετράμε αντίστροφα. Δημογράφη Χριστίνα. Να είστε καλά. Εμμανουήλ, θα ήθελα μηνυματάκια να τα γράψεις και να μου στείλεις, όχι ηχητικά, όχι βίντεο. Καλώς ορίζουμε και τον 673, την Κατερινούλα μας είναι εδώ, την 144, την κυρία Χρυσούλα, τον Πασχάλη, 6907-483-484. Όσον αφορά το 150, εμείς το είπαμε και με την βοήθεια του κυρίου Μητρόπουλου από την πρώτη στιγμή το ξαναλέμε, ότι θα πρέπει να το ξαναδούν αυτό με τον κόφτη στις πολύτεκνες οικογένειες, γιατί 150 ευρώ οικογένειες που έχουν περισσότερα από 6 παιδιά δεν θα δουν. Και αναρωτιέσαι πόσα να είναι, Γιώργο, πόσες να είναι οι οικογένειες στη χώρα μας που έχουν πάνω από 6 παιδιά. Θα μπουν μέσα, θα βουλιάξουν τα δημοσιονομικά της χώρας αν συμπεριληφθούν και αυτά τα παιδιά που θα έπρεπε όχι μόνον να πάρουν το 150 και 7ο και 8ο και 9ο, τριπλάσιο ποσό θα έπρεπε να δοθούν σε αυτά τα παιδιά, σε αυτές τις οικογένειες, αλλά προφανώς κάτι δεν αντιλαμβάνονται σωστά εκεί στο Μαξίμου και έπειτα μας μιλούν για το δημογραφικό. Χθες για το δημογραφικό συζητούσε ο Πρωθυπουργός, μεγάλο το πρόβλημα στη χώρα μας, ευχολόγια, έχουμε λέει τα επιδόματα, ξανά μανά από τα συρτάρια να βγαίνουν παλιές εξαγγελίες, την ώρα που οι οικογένειες, λόγω της ακρίβειας, λόγω του κόστου ζωής, λόγω του στεγαστικού κόστους, των χαμηλών εισοδημάτων, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Άρα όλα αυτά που ακούγονται είναι επικοινωνιακού χαρακτήρα, καμία ουσία, ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το φοβερό πρόβλημα του δημογραφικού, αυτή τη γάγρενα για τη χώρα μας. Έχει σχέδιο, λέει, αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Έχει σχέδιο η χώρα για την υπογεννητικότητα, γι' αυτό δίνουμε τα 150 ευρώ. Λες και με αυτό λύθηκε το πρόβλημα της οικογένειας και γι' αυτό δεν θα δώσουμε και 150 ευρώ στις πολυτεκνές οικογένειες με πάνω από 6 παιδιά. Το 7ο, το 8ο, τσουκού. Μίλησε και για το πρόγραμμα Σπίτι Μου. Θα υπάρξει, λέει, μάλλον ενδεχομένως, το συζητάμε, το βλέπουμε, και Σπίτι Μου 3. Καλά, ας τελειώσουν τα προβλήματα, πάνε όλα καλά με το 2, γιατί και ακίνητα σωστά, κατάλληλα δεν υπάρχουν.
και πανάκριβα είναι και οι καθυστερήσεις δεν έχουν προηγούμενο όσον αφορά τα δικαιολογητικά και μετά το συζητάμε για το 3. Αλλά σου λέει έχω και συνέστηση. Η οικονομία, εντάξει, δεν πηγαίνει και πολύ καλά όσον αφορά τα νοικοκυριά. Πνίγουν τα ενίκια της οικογένειας. Γερνάει η κοινωνία, ερημώνει, αλλά το πρόβλημα με αυτά και με τα άλλα μένει χωρίς ουσιαστική λύση.

Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα, κατά την διάρκεια της συνέντευξης για το δημογραφικό, τι είπε και εμένα προσωπικά με τρέλανε. Αναφέρθηκε στους συνταξιούχους. 250.000 οι συνταξιούχοι. Ακούστε το νούμερο, 250.000 συνταξιούχοι που εργάζονται σήμερα σε κλίμα επιτυχίας, είπε. Έκανε λόγο για ευκαιρία και ενεργογύρανση. Πραγματικά είναι μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό αυτοί οι συνταξιούχοι που εργάζονται μέχρι τα βαθιά γεράματα. Δηλαδή το γεγονός ότι η σύνταξη δεν τους φτάνει για να ζήσουν με αξιοπρέπεια, με αυτές τις συντάξεις πείνας, και ότι αναγκάζονται να δουλέψουν για να ζήσουν, αυτό δεν του περνάει από το μυαλό, να υποθέσω, έτσι. Δηλαδή να παραδέχεται ότι τους δίνει ουσιαστικά συντάξεις πείνας, ότι 250.000 συνταξιούχοι αναγκάζονται να δουλεύουν και να αισθάνεται υπερήφανος γι' αυτό. Οκ, δεν περιγράφω άλλο.

Εδώ παρών και εγώ, Δέσποινα. Μας γράφει, δεν τους ενδιαφέρει η ελληνική οικονομία, δεν είναι Έλληνες, δεν είναι χριστιανοί, δεν ξέρω τι είναι. Το θέμα είναι ότι πετάνε ετώ με μεγάλη επιτυχία Πασχάλη, στις πλάτες μας όμως. Γεια σου Βαλεντινάκη μου, να είσαι καλά αγάπη μου, δεν φτάνει, δύσκολη η ζωή, μας γράφει. Ο Μανώλης εξακολουθεί να μου στέλνει φωνητικά. Καλησπέρα, εικόνες ντροπής με Μαρινάκη Δημητριάδη, δίνουν λάθος πρότυπα στα νέα παιδιά με όλα αυτά που συνέβησαν. Για πείτε για τα χαράτσια μέσω της ΔΕΗ, λέει ο Δημοσθένης. Α, Δημοσθένη, ναι. Ανοίγεις πληγή, δηλαδή δεν μας έφταναν όλες αυτές οι υποσχέσεις όλα αυτά τα χρόνια, ότι ουσιαστικά ο ένφια θα βγούμε εμείς, θα το καταργήσουμε. Πόσα χρόνια το ακούμε αυτό, πόσα χρόνια πληρώνουμε αυτόν τον προσωρινό φόρο που τότε ανακοίνωσε, θυμάμαι, ο Βενιζέλος. Θα ήταν για λίγο, μια ήμουν και γέρασα, δεν θα το ξεχάσω.

αλλά κλιμακωμένο δίκαια με κοινωνικά χαρακτηριστικά, είναι ένα ειδικό τέλος στην χτισμένη επιφάνεια, στην ακίνητη περιουσία που θα εισπραθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ

Και αυτό μέσω της ΔΕΗ θα εισπράτεται. Εν τω μεταξύ, μεγάλη απορία, Γιώργο. Θα τον βλέπουμε αυτόν τον διπλοφόρο μέσα στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Αυτό που γίνεται με τους ενοικιαστές είναι να γίνεται αλλαγή ονόματος και να πηγαίνει από τον ιδιοκτήτη στον ενοικιαστή ο λογαριασμός, και πολύ σωστά, γιατί υπήρχαν θέσια. Τον κρατικό ένφια τον πλήρωνε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Άρα τώρα αυτό το νέο χαράτσι, το διπλό-τριπλό, περιμένετε να δούμε που θα κάτσει η πύλια, θα πρέπει να το πληρώνει ο ενοικιαστής. Και θα αφαιρείται, λέει, στην διάρκεια από τον ιδιοκτήτη. Ένα μπάχαλο. Τι άλλο θα ζήσουμε? Γερή να είμαστε να το θυμόμαστε. Να πεις για μια οντότητα, γιατί δεν μπορώ να τον αποκαλέσω άνθρωπο, ο οποίος είναι άεργος και είναι υπεράνω νόμου. Είναι απόλυτη απαξίωση του Έλληνα και της Ελληνίδας που το τοποθέτησαν σε αυτή τη θέση. Ντρέπομαι, γράφει ο Χάρης, που είμαι Έλληνας. Δεν ξέρω, αυτό με τους συνταξιούχους με ξεπερνάει. Δηλαδή πρέπει να είσαι τόσο... Δεν μπορώ να εκφραστώ. Τόσο αλλού, τόσο άσχετος, να καμαρώνεις γιατί έχεις αναγκάσει τους συνταξιούχους να εργάζονται. Δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια. Κοιτάξτε αυτές τις συντάξεις πείνας να τις βελτιώσετε. Κοιτάξτε να κάνετε τη ζωή του συνταξιούχου που πάλεγε μία ζωή, που έφτασε επιτέλους στο σημείο να κάνει το σταυρό του και να πει «Ας καθίσω να απολαύσω τους κόπους μου», τον αναγκάζει να δουλεύει και να κάνει και μία και δύο δουλειές. Και πόσα εργατικά ατυχήματα, έτσι, γιατί διαφορετικά τα αντανακλαστικά ενός 30χρονου, διαφορετικά τα αντανακλαστικά ενός 75χρονου. Και αν θέλει από επιλογή να το κάνει, okay, είναι άλλη υπόθεση. Θα το έκανε ενδεχομένως για λίγες ώρες, για να μην εγκλωβιστεί. Αλλά το να αναγκάζεις αυτούς τους ανθρώπους και εσύ να χαίρεσαι, να χαμογελάς και να το παρουσιάζεις ως επιτυχία, δεν έχει προηγούμενο. Έτσι ακριβώς, επίτευγμα, το θεωρεί επίτευγμα. Ο Δημοσθένης λέει θα κόψω τη ΔΕΗ και θα βάλω ηλιακά πάνελ. ΔΕΗ, μόλον λαβέ. Ή δεν του περνάει από το μυαλό, συμπληρώνει ο Πασχάλης. Ίσα που χαίρεται κιόλας. Διαφορετικά δεν θα γελούσε.

εντωμεταξύ του ο ΠΚΕΠΕ γίνεται τις τελευταίες ώρες και στην Θεσσαλονίκη. Θυμόσαστε, τα λέγαμε χθες που είχαμε μαζική επιχείρηση μεγάλη στην Κρήτη, κύκλωμα εκατομμυρίων ευρώ γύρω από το γνωστό σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ. Κάτι παρόμοιο έχουμε και εδώ στην Θεσσαλονίκη από νωρίς το πρωί. Σκάνδαλο, μεγάλη επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΠΚΕΠΕ με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις ντου της αστυνομίας των αρχών σε σπίτια, γραφεία, όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, ηλεκτρονικά αρχεία στο μικροσκόπιο, οικονομικά στοιχεία, έγγραφα, 16 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Σε πολύ καλή κατεύθυνση οι έρευνες, αλλά με τους πολιτικούς αναρωτιέμαι που είναι πλεγμένοι σε αυτό το σκάνδαλο, τι γίνεται. Αυτοί που δίναν το πράσινο φως για να δράσουν

οι μαρίδες. Θα πήραν και το κατητή τους. Τους μεγαλοκαρχαρίες όμως στην απέξω μέχρι στιγμής. Εκεί ακολουθούνται άλλες διαδικασίες, σου λέει. Η Κατερίνα Σφαγή θα γίνει μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή. Περαστικά μας γράφει και όχι άδικα, με αυτό το νέο φόρο που θα πάει κατευθείαν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Και φυσικά εννοείται πως αν δεν τα πληρώσεις σου κόβουν το ρεύμα. Αυτό δεν το είπα, ναι. Έχω μια απορία, γράφει η Θάλη. Αυτά τα χαράτσια τα σκέφτεται η κυβέρνηση ή η Γερμανοευρώπη που μας διέλυσε με τα μνημόνια? Να είναι τόσο έξυπνη, λες, δεν ξέρω. Ενδεχομένως, μια βοήθεια είναι πάντα καλοδεχούμενη. Μόλις έρχεται η ΔΕΗ, μου γράφετε, παίρνουμε και ένα υπογλώσιο και όλα ζάχαρη έπειτα. Γεια σας, κυρία Ελισάβετ μου. Αρκετά με την τρομοκρατία, μου γράφει ο 590. Κάντε προπαγάνδα εκεί στον Focus. Όταν θα σου έρθει εσένα το τριπλό χαράτσι, ξαναστείλε μήνυμα και μίλα μου για τρομοκρατία. Μάλλον σε λάθος ραδιοφωνικό σταθμό είσαι συντονισμένος, αγαπημένε μου 590. Αν είσαι ok, αν είσαι βολεμένος, αν είσαι αλλού με λίγα λόγια, αλλάζει συχνότητα. Και απλά σε προσπερνώ γιατί δεν θέλω να συγχυστώ. Πάμε σε διαφημίσεις.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
8: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι, βρέθηκα.
7: Με πήραν άγνωστη.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
7: Και τελείως άγνωστη.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα, όλοι θα πάρετε.

0: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περίτου βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, αγαπημένη μου, εδώ στον Focus FM στους 103,6 από την Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Η Δέσποινα Ποτίτση είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης. Απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής, μέσω Viber γράφετε, στέλνετε τα μηνυματάκια σας, τις σκέψεις σας, τις καταγγελίες σας, τις παρατηρήσεις σας, οτιδήποτε σας ενοχλεί, οτιδήποτε θέλετε να αναδείξουμε, θέλετε να συζητήσουμε στο 6907-483-484. Τα χαιρετίσματά μου στην αγαπημένη μας Μαρία για την καρέκλα του Πρωθυπουργού και για το τι μας περιμένει όσο παραμένει γαντζωμένος, μας γράφει. Τους μπράβους του Δημητριάδη, ποιος τους πληρώνει? Ο ΕΟ, αναρωτιέται ο Πασχάλης. Το ταμείο, οι πολίτες, συνοδεία είχε. Αχ, τι να λέμε, Πασχάλη. Πάντως το θλιβερό είναι ότι με αυτά και με τα άλλα έχει μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Έχει γίνει viral από την πρώτη στιγμή το βίντεο, το οποίο παρακολουθούν κυρίως νέα παιδιά που πηγαίνουν, αγαπούν τον αθλητισμό, πηγαίνουν στα γήπεδα και αναρωτιέσαι, βρε αδερφέ, τι μηνύματα είναι αυτά που βγαίνουν προς τα έξω. Ναι, ποιος, πού, πότε, γιατί, και από κάτω σχολιασμοί απίστευτοι, κυρίως από νέα παιδιά. Αυτό είναι το στενάχωρο. Πάντως στη Σφαλιάρα ο Μαρινάκης την έριξε πρώτος. Αυτό φαίνεται. Πώς το έλεγα. Φαίνεται ένα σιωπηλό. Έφυγε ο Σφαλιάρος. Ναι. Ήταν όμως. Ήταν. Δεν ξέρω βέβαια τι του είπε. Και αγανάκτησε και σήκωσε το χέρι. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό. Να είστε καλά, αγαπημένοι μου. Σε λίγο θα έχουμε και τον κύριο Ευάγγελο Μπασάρ Μούσα κοντά μας, για να μας πει πού ακριβώς βρισκόμαστε όσον αφορά τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Διδάκτορ οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διδάσκων στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, ο κύριος Μούσα, σε πολύ λίγο κοντά μας. Εγώ να σας υπενθυμίσω πως τρέχει η προσφορά από την Vulcom. Είναι νέα συνδυαστική προσφορά ρεύματος και αερίου. Έχει ως εξής: 0,138 ανά κιλοβατόρα από 0,145 με πάγιο 9,90 από 11,90, και όσον αφορά στο αέριο 0,049 από 0,055 με πάγιο 9,90 και δώρο 3 μήνες το πάγιο αερίου. Η προσφορά ισχύει μέχρι το τέλος Μαΐου, γι' αυτό βιαστείτε, εκμεταλλευτείτε αυτήν την διπλή προσφορά. Καλέστε στο 2310-208-808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την δελεαστική αυτήν προσφορά που τρέχει. Ισχύει, επαναλαμβάνω, μέχρι το τέλος Μαΐου. Περισσότερες λεπτομέρειες στη Vulcom και στον τηλεφωνικό αριθμό 2310-208-808.

0: Ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση, αυτή η διευκόλυνση στους οδηγούς για τα καύσιμα, γιατί ως γνωστόν δεν έχει πέσει και δεν προβλέπεται να πέσει η τιμή στην αντλία, ακόμη και αν έχει σκαμπανεβάσματα η διεθνή τιμή του πετρελαίου. Οπότε ναι, επαναλαμβάνω, σωθήκαμε με αυτές τις επιδοτήσεις στα καύσιμα. Όπως και να έχει, οι αγορές μία πάνω, μία κάτω, έντονη η ανησυχία. Το κλίμα ενισχύει το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, παρά τις δηλώσεις που ακούμε καθημερινά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η Μέση Ανατολή παραμένει στο επίκεντρο της γεωπολιτικής κρίσης, μια κρίση που έχει κλιμακωθεί, που απειλεί στο οικονομικό τουλάχιστον κομμάτι όλων των πλανήτη. Ο κύριος Μούσα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει, για να μας δώσει την εικόνα, να μας πει πού βρισκόμαστε. Κύριε Μούσα, τι κάνετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Αποτίτση, σε εσάς και στους αγαπητούς ακροατές σας.
0: Βλέπετε κάποια συμφωνία, βλέπετε κάτι ευχάριστο, κάτι αισιόδοξο στο μέλλον?
1: Το μέλλον αβέβαιον, η δε Παρασκευή φανερά.
0: Μάλιστα.
1: Πράγματι, έτσι όπως το λέτε, κύριε Αποτίτση, δεν βλέπω καμία βεβαιότητα, δυστυχώς, καθώς χθες μόλις προς χαράματα έσπασε ο DT, ο Ντόναλντ Τραμπ, την συμφωνία με το Ιράν και κατάφεραν πανηγυρικά, κατά τον Ντόναλντ Τραμπ πάντα, την δολοφονία τεσσάρων εκ των φρουρών της Επανάστασης που προσπάθησαν να φυτέψουν, όπως λέει, νάρκες στο Ορμούς. Και πότε αντιλαμβάνεται, γι' αυτό τα λέω έτσι, δηλαδή φαίνεται πως η προετοιμασία, η απόλυμο δεν σταμάτησε, υπάρχουν οι εξελίξεις, οι ραγδαίες είναι οι τελευταίες 48 ώρες, δεν υπάρχει, εμείς λέμε να είμαστε αισιόδοξοι για την συμφωνία, αλλά δεν φαίνεται αυτό, κύριε Αποτίτση, και ήθελα να δώσω μια πληροφορία πάρα πολύ σημαντική και την φύλαξα κυριολεκτικά για σας. Πριν ώρες, οι αμερικάνικες πρεσβείες σε 14 αραβικές χώρες πέρασαν ένα μήνυμα να μην επισκεφτούν Αμερικανοί αυτές τις χώρες, και όσοι Αμερικανοί βρίσκονται σε αυτές τις χώρες θα πρέπει να εγκαταλείψουν, γιατί δεν εγγυούνται οι ΗΠΑ την ασφαλειά τους.
0: Πόσες χώρες είπατε, κύριε Μούσα?
1: 14 χώρες του αραβικού κόλπου. Μπορώ να σας πω μερικές, αλλά όχι όλες λόγω του χρόνου. Ξεκινάμε. Σαουδική Αραβία, Αραβικά Εμμυράτα, όλα. Κατάρ, Μπαχραίν, Κουβέιτ, γενικά Ιράκ, Λίβανο, Συρία, Ιορδανία, Παλαιστίνη και όλο το περίοδο. Γεμένη γενικότερα και Σουλτανάτο του Ομάν. Φανταστείτε ότι είναι 14 οι χώρες. Αυτό τι δείχνει? Τι δείχνει ουσιαστικά? Δείχνει ότι δεν υπάρχει τόσο, μάλλον υπάρχει ψεύτικη αισιοδοξία για την συμφωνία. Υπάρχει ένα αδιέξοδο εξ ολοκλήρου για το πυρηνικό. Ο πόλεμος στην Ουάσιγκτον εσωτερικά υφίσταται, γιατί τους κάλεσε ο ίδιος ο Τραμπ τους, ο Πεντάγωνο, χθες, CIA, τους πάντες, για νέα στρατιωτικά πλήγματα, την ίδια στιγμή που λέει ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στη συμφωνία με το Ιράν. Από την άλλη, για το ουράνιο κυρίως, από την άλλη το Ιράν βγαίνει και λέει δεν υπάρχει καμία υποχώρηση για το ουράνιο, ούτε συμφωνήσαμε να το παραδώσουμε. Φαίνεται, κύριε Αποτίτση, από την πρώτη μέρα που κάναμε την εκπομπή για το πόλεμο Ιπαρίλ Ιράν και είχαμε πει, αν θυμάστε, για το δίλημα του φυλακισμένου από τη Θεία Ιαπηγνίων, φαίνεται ότι ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ φλερτάρει με δεύτερο δίλημα και αρέσει πορεία αυτό το δίλημα. Φεύγει από το δίλημα των φυλακισμένου και πηγαίνει στο δίλημα διαπραγμάτευσης ή χτυπήματος. Καταλαβαίνετε γιατί αυτό? Γιατί αυτό κρατάει πίεση στο κόκκινο και ανεβοκατεβάζει τον δείκτη των τιμών παγκοσμίως, όπως αρέσκει σε αυτόν και στην παρέα του. Και έτσι διράρουν οι ΗΠΑ γενικότερα και έχουν πάρα πολύ μεγάλο κέρδος. Είναι πολύ μεγάλη αλήθεια αυτή, γιατί πλέον δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή χτυπάμε, έχουμε συμφωνία, δεν έχουμε συμφωνία, έχουμε συμφωνία και πάμε Και σε κάθε περίπτωση να φανταστείτε ότι δεν έχει γίνει κάτι εδώ και κοντεύουμε περίπου εκεχηρία πάνω από 1,5 μήνα. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε, και είπαμε και αυτό, είπαμε αν θα αρέσει αυτή η εκεχηρία και μέση αυτής της εκεχηρίας θα πηγαίνουμε από τη μία στην άλλη και θα πηγαίνουμε έτσι για τη διαπραγματεύση.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Εγώ θεωρώ ο μόνος κερδισμένος πλέον από τη μεριά αυτή είναι ο ίδιος ο Τραμπ και η παρέα του και η ΗΠΑ. Εμείς η Δύση αυτοταλαντεύεται με ποιον πρέπει να συμφωνήσει, ποια άκρη πρέπει να πάρει, και δυστυχώς καταλαβαίνετε ότι τα μηνύματα έρχονται και από πολύ μακριά, γενικά για την ευρωπαϊκή αστάθεια. Είδατε το χτύπημα έναντι της Ρωσίας από τους Ουκρανούς που πέθαναν οι φοιτητές στο κολέγιο και πώς απάντησε η Ρωσία. Επειδή όλα αυτά σχετίζονται, κύριε Αποτίτση, φαίνεται ότι χάνεται γενικά ο έλεγχος, γιατί δεν υπήρχε πρόβλεψη για το σενάριο του τέρματος, δηλαδή ποιο είναι το τελικό. Δεν υπήρχε. Θεώρησαν πραγματικά με την κίνηση και την δολοφονία του επικεφαλής του Ιράν τελειώνει. Και επειδή δεν πρόβλεψαν το δεύτερο σενάριο, εάν δεν τελειώνει τι θα γίνει, κάνουν πειράματα μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Ούτε ήδη ξέρουν που θα καταλήξουν.
0: Ναι, κάνουν πειράματα στην πλάτη του πλανήτη, θα έλεγα.
1: Έτσι,
0: και
1: όπως
0: θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μούσα, πραγματικά είναι κινδυνολογία, είναι παραπληροφόρηση, είναι τρομοκρατία, είναι ψευδής είδηση, είναι fake news το να λέει κάποιος ότι η οικονομία μας από εδώ και πέρα μόνον χειρότερα θα πάει, τουλάχιστον για τον 1-2 χρόνια, για τον επόμενο χρόνο, για τα επόμενα 2 χρόνια?
1: Κοιτάξτε, κύριε Βουτίτση, πρέπει να είναι κάποιος αδαΐς ή βλαμμένος που πιστεύει κάτι αντίθετο. Σας μιλάω από την ιδιότητά μου σαν καθηγητής οικονομικών. Να ξέρετε ότι είναι αλυσοδοτές οι αντιδράσεις. Ζούμε σε ένα χωριό. Μην δείτε πλανήτης. Όλα αυτά μεταφέρονται. Κάποιοι εκτίθενται περισσότερο, κάποιοι εκτίθενται λιγότερο. Δηλαδή έχουμε πρώτα, να τα ακούσει καλά ο ακροατής, να ξέρει που πηγαίνει η βαλίτσα. Έχουμε αντίδραση της Federal Reserve, δηλαδή της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.
0: Ναι.
1: Εδώ πριν τον πόλεμο, κυρία Ποτίτση, κάτι το οποίο δεν θίγει κανένας, και μας θολώνουν με τα πας από εδώ, πας από εκεί, με τα ψίχουλα αυτά ήταν αντιμετώπιση της κρίσης. Πριν τον πόλεμο οι αγορές περίμεναν μείωση επιτοκίων. Ξέρετε τι σημαίνει να μειωθεί το επιτόκιο παγκοσμίως. Εν πάση περιπτώσει, τώρα όλοι οι χρηματιστές, traders που λέγονται, προξεφλούν τα 100% αύξηση επιτοκίων, να φανταστείτε,
0: το
1: Ιανουάριο του 27. Δηλαδή ξεχάστε την μείωση του επιτοκίου. Και μόνο που σας λέω, δεν θα πέσουν τα επιτόκια, συν ακριβά καύσιμα, έχουμε εκτόξευση κόστους σε όλα τα μεταφερόμενα αγαθά. Σε όλα τα μεταφερόμενα αγαθά που θα φτάσουν στα ράφια, και δεν έχουν αντιληφθεί τις αυξήσεις στα ράφια όλοι οι ακροατές και γενικά όλοι οι συμπολίτες. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεύτερον, επίσης υπάρχει μια κατέρευση της αεροπλοίας. Δηλαδή η απόφαση της Ράιαν τώρα ήρθε μάνα εξ ουρανού, τρελάθηκε η Ράιαν και την πήρε. Αφού υπάρχει μια παράκαμψη του κόλπου, κυρία Αποτίτση, υπάρχει αεροπορικό ναυάγιο σε Μέση Ανατολή. Αυτό δεν το βλέπουμε, με λίγα λόγια. Για να μην μακρηγορούμε. Να ξέρετε, πληρώνουμε ήδη την κρίση στην τσέπη μας. Το πετρέλαιο είναι πολύ ψηλό, το βλέπουμε και στις Αγγλίες, όπως είπατε, και με πολύ μεγάλη προσοχή σας παρακολούθησα. Τα τρόφιμα θα ακολουθήσουν λόγω μεταφορικών και μεταβατικών αυξήσεων, η μετακύληση του κόστου στην τσέπη του καταναλωτή. Και μόλις σβήσαμε την ελπίδα για τα φθηνά δάνεια, γιατί το επιτόκιο δεν θα πέσει, και πότε δεν θα σπέσει ο κόσμος να πάρει δάνεια. Αντιλαμβάνεστε, και η χρονική στιγμή είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Δηλαδή αν δεν ανοίξουν, αν δεν ανοίξει το στενό μέσα σε επόμενες 2-3 εβδομάδες, έχουμε και έναν κίνδυνο τεράστιο. Τα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως θα αδειάσουν, και τότε θα δούμε την πραγματική έκρηξη τιμών. Μέχρι στιγμής κάνουμε προπόνηση. Δεν μπήκαμε ακόμα στο στίβο του πληθωρισμού.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε τι τονίζω.
0: Στο ζέσταμα είμαστε, κυρία μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Άνοιξε ο ασκός του αιώλου και δεν πρόκειται να κλείσει. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Δεν ξέρω πραγματικά πώς θα βγούμε από αυτήν την κατάσταση. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό το κλίμα βλέπουμε και ανατροπές. Είχαμε τους Βρετανούς πριν από λίγες ημέρες που είχαν τις κυρώσεις στη Ρωσία, γιατί βλέπουν ότι καταραίει, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση. Θα είναι αλυσίδωτο, πιστεύετε, όλο αυτό?
1: Έτσι είναι. Βλέπουμε και κυβιστήσεις. Με συγχωρείτε, οι Άγγλοι, ναι, ξέκοψαν, γιατί τους έταξαν η ΗΠΑ. Ακόμα και το Brexit ήταν πρόταση ΗΠΑ. Δεν ήταν δική τους πρόταση. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, ξέκοψαν, προσπάθησαν να κρατάνε ισορροπίες. Φανταστείτε ότι οι Άγγλοι είναι οι πρώτοι που δεν ήθελαν να τα χαλάσουν με το Ιράν. Δεν μπορείς και με Ρωσία ταυτόχρονα και για την ενέργεια και να τα χαλάσεις και ταυτόχρονα με το Ιράν. Δηλαδή, η ΗΠΑ αυτή τη στιγμή θα συντηρήσει το σύμπαν. Αντιλαμβάνεστε για την ηρωνία. Όμως το εγώ κρατάω μια γεύση αισιοδοξίας, ναι, επειδή δράζει το εσωτερικό των ΗΠΑ, ούτε και γι' αυτό γίνεται λόγος, και γενικά η θέση του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ κρισιμή και για πρώτη φορά δεν ανταποκρίνεται εξ ολοκλήρου στα αιτήματα του Νετανιάχου, γιατί ξέρετε ότι το Ισραήλ δεν θέλει να σταματήσει τον πόλεμο με τίποτα. Γιατί είναι η χρυσή και η μοναδική ευκαιρία για το Ισραήλ τώρα στην υπηρεσία του Ντόναλντ Τραμπ. Παρόλα αυτά, τώρα τελευταία βλέπουμε μια χαλάρωση στην αντιμετώπιση. Δεν ανταποκρίνεται εξ ολοκλήρου. Δηλώνει ο ίδιος ο Τραμπ ότι πάει πάρα πολύ καλά η διαπραγμάτευση. Και ο Νετανιάχου βομβαρδίζει το Λίβανο. Κάθε φορά που θα δείτε το Λίβανο βομβαρδίζεται πιο έντονα, σημαίνει ότι κάτι μαγειρεύεται κάτω από το τραπέζι που δεν αρέσει στο Ισραήλ. Να ξέρετε.
0: Μάλιστα. Είχαμε και θέματα μεταξύ ΗΠΑ Ισραήλ τις προηγούμενες ημέρες, κυρία Μούσα.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε, ναι, ακριβώς. Ναι. Και επιβεβαιώνονται, κυρία Ποντίση, και θα επιβεβαιώνονται. Στο τέλος, ξέρετε τι, οι ΗΠΑ θα σκέφτονται ότι είναι ΗΠΑ και πέρα από τις εξυπηρετήσεις γύρω-γύρω θα πρέπει να επιβεβαιώσει μια χώρα 500 εκατομμυρίων. Δηλαδή στο τέλος θα παίξει το συμφέρον των ΗΠΑ πάνω απ' όλα. Ναι. Και γι' αυτό είδατε ότι η απόλυτη αποτυχία διπλωματική που είδαμε ποτέ στη ζωή μας είναι ότι επιστρατεύουν Πακιστάν στη διαπραγμάτευση, επιστρατεύουν Κίνα στη διαπραγμάτευση και στην άσκηση πίεσης αν θέλετε, στο έρθουν, Ιράν. Ναι. Και ξέρετε και ποια είναι η ηρωνία που το είπαμε και στην εκπομπή σας και όσοι φοιτητές μου άκουσαν, έλεγαν, είναι δυνατόν να συμβεί αυτό. Έλεγα ότι οι αραβικές χώρες, ακόμα και αυτές που βοήθησαν στη στόχευση του Ιράν, στο τέλος θα κάσουν να τα βρουν με το Ιράν. Γιατί ξέρετε, η ΗΠΑ είναι ένας περαστικός, αν θέλετε, τουρίστας στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι και οι σύνοικοι και οι γείτονες είναι οι αραβικές χώρες. Αυτή την ώρα που σας μιλάω ήδη βρίσκονται και οι υπουργοί του Ιράν στην Ντάουχα. Το φαντάστηκε κάποιος αυτό πριν ένα μήνα, που η πρώτη βάση ήταν Αλ-Ουντάιτ που βομβαρδίστηκε από το Ιράν και είναι οι Αμερικάνικων συμφερόντων και η μεγαλύτερη Μέση Ανατολή. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω τώρα θα αρχίσετε να το βλέπετε στις ειδήσεις.
0: Μάλιστα. Και ρωτούν ακροατές αν βλέπετε και άλλες χώρες να στρέφονται προς το ρωσικό πετρέλαιο, κύριε Μούσα, πριν σας αποδεσμεύσουμε.
1: Κοιτάξτε, η ανάγκη είναι εκβιαστική, κύριε Ποντίτση, mm-hmm, και θέτει στην άκρη την ευαισθησία. Θεωρώ πως ναι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μούσα. Να είστε καλά. Πολύτιμες πραγματικά οι πληροφορίες που μας δίνετε. Διπλά σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Να είστε γεροί.
2: Focus 103,6.

Πολλά τα μηνυματάκια σας του κυρίου Αϊφατή, βλέπω την αφύπνιση μου στέλνετε. Πάντα είχα μία απορία, πως είναι δυνατόν το Ισραήλ και η Αμερική να αφήνουν τις αραβικές χώρες να έχουν τέτοια ανάπτυξη. Τελικά μου λύθηκε η απορία, μας γράφει η Θάλια. Καινούριος παίκτης βλέπε Ισραήλ ο Πασχάλης. Να έρθουμε όλοι πιο κοντά στον Χριστό, γράφει. Μας περιμένει να μας ακούσει, θέλει απλά να τον εμπιστευτούμε και αυτός θα δείξει το έλεος του σε κάθε περίπτωση. Να σε καλά, 151. Στην προθέρμανση, είπε ο κύριος Μούσα, βρισκόμαστε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας και όλο αυτό που ζούμε είναι μία πρόγευση από αυτό που θα δοκιμάσουμε. Τα καλά αργότερα.

βραδιά του Δημητριάδη λέει: είναι κακουργηματική πράξη ξυλοδαρμός με δόλο εισφαλιάρα, πλημέλημα, γράφει ο Χάρης. Μάλιστα, το Υπουργικό είναι σε εξέλιξη, αγαπημένοι μου. Θα τα πούμε στο δελτίο τα υπόλοιπα, εάν υποθεί κάτι έτσι που χρήζει ανακοίνωσης από τον Πρωθυπουργό. Αλλά με αυτά και με τα άλλα, νομίζω ότι είπαμε παλιές εξαγγελίες από το σιρτάρι, ευχολόγια και όλα καλά στον κόσμο μας, με λίγα λόγια. Εμείς πάλι εδώ οι Focuers είμαστε στον δικό μας και μας αρέσει ακόμη περισσότερο να αφυπνίζουμε ο ένας τον άλλον. Να είστε καλά, να είστε καλά, για τα μηνυματάκια, για τις ευχές, για την αγάπη που μας δείχνετε καθημερινά. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ πολύ. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, καλό μεσημέρι. Από τον Γιώργο Δαμιανίδη, επίσης έρχεται ο Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν πάτε πουθενά. Μένετε εδώ στον Focus FM. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
12: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικώρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης.

0: Διαλέξατε πλευρά εσείς, εντάξει. Σας κάνανε πλήση εγκεφάλου. Είδατε και το βίντεο που διέρευσε, εντάξει. Σφαλιαρίτσα, μπουνιά, τραβήγματα, ιστορίες. Εντάξει. Διαβάζετε και τα ανάλογα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είτε του Μαρινάκη είτε του Δημητριάδη. Γιατί βλέπω ότι παίρνετε μέρος. Διαλέγετε πλευρά. Φτάσανε κάποιοι στο σημείο να υποστηρίζουνε είτε το Βαγγέλη Μαρινάκη είτε το Γρηγόρη Δημητριάδη. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε. Ο Έλληνας να υποστηρίζει ή Μαρινάκη ή Δημητριάδη. Κανένας να μην λέει ότι ξέρετε κάτι, για μένα και οι δύο είναι λάθος. Κανένας να μην λέει ότι δεν είναι εικόνα αυτή. Κανένας να μην λέει ότι και οι δύο έχουν περάσει μέσα από σκάνδαλα. Ότι και για τους δύο υπάρχουν υποθέσεις. Τα ξεχάσατε αυτά. Είτε άσπρο είτε μαύρο. Είτε στρουμπουλό είτε λιγνό. Αυτό διαλέγουμε τώρα πλέον, έτσι. Δίπολο, παντού δίπολο. Παντού ή το ένα ή το άλλο. Δεν έχει κάτι ενδιάμεσο. Και αυτός ο τρόπος λειτουργίας του εγκεφάλου σας δεν είναι τυχαίος. Δεν είναι τυχαίος. Και ξέρετε γιατί δεν είναι τυχαίος? Γιατί έτσι σας έχουν ρυθμίσει. Και το ίδιο πάνε να κάνουν τώρα και με τον πολιτικό προδότη Τσίπρα. Σου λένε δίπολο. Ο Έλληνας διαλέγει ή κόκκινο ή μπλε, ή Μαρινάκη ή Δημητριάδη, ή Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ. Διαλέγει το ένα ή το άλλο, ή δεξιά ή αριστερά, ή ΠΑΟΚ ή Ολυμπιακός. Και τα χρώματα ακόμα είναι μάρκετινγκ, συμφωνώ. Έτσι είναι, σας παίζουνε μπαλίτσα, ξέρουνε πώς λειτουργείτε. Ρε, φτάσανε στο σημείο άνθρωποι που αν τους ρωτούσες χθες τι άποψη είχανε για το Δημητριάδη, θα σου λέγαν τα χειρότερα. Φτάσανε σε σημείο να λένε μπράβο στο Δημητριάδη. Απ' την άλλη, άνθρωποι που μέχρι χθες βρίζανε το Μαρινάκι, σήμερα λένε μπράβο στο Μαρινάκι. Και κάθεσαι σε μια γωνία και αναρωτιέσαι και λες, καλά, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να λένε μπράβο στο Μαρινάκι και στο Δημητριάδη? Μα σου έρχεται παράνοια. Λες, ρε φίλε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρε, καταλαβαίνετε σε ποιους λέτε μπράβο? Θέλετε να με τρελάνετε? Μέχρι χθες τους βρίζατε. Μέχρι χθες συζητούσατε το πώς έχει φτάσει η Ελλάδα εδώ που έχει φτάσει. Το τι ρόλο έχει παίξει η οικογένεια Μητσοτάκη. Το τι ρόλο έχουν παίξει οι εφοπλιστές. Το τι ρόλο έχουν παίξει οι ολιγάρχες. Και σήμερα όλα τούμπα. Γιατί? Γιατί παίξανε σφαλιάρες και μπουνιές. Και βγαίνει ο Φλωρίδης και λέει ότι θα τον βάλω φυλακή. Όποιος θέλει θα μπει φυλακή. Τι να κάνεις και εσύ, βρε Φλωρίδη? Τι να κάνεις για να κλείσει το Μαρινάκι φυλακή? Για πάνε κλείστο να. Βγαίνεις, κάνεις δηλώσεις στα κανάλια και το παίζεις μαγκιά. Για πάνε κλείστο να φυλακή. Άντε να σε δω. Να σε δω. Στα λόγια όλοι καλοί είστε. Ζούμε μία τρέλα και ξέρετε κάτι, μέσα σε αυτή την τρέλα περνάνε τόσα πράγματα παρατήρητα που είναι τα πιο σημαντικά. Ρε, δεν πάνε να παίζουν κάθε μέρα μπουνιές. Δεν πάνε να βρίσκονται σε πάρκινγκ ή σε κελιά ή σε δωμάτια και να παίζουν σφαλιάρες. Μα αλλάζει κάτι στη δική μας τη ζωή? Άλλαξε κάτι στη δική μας τη ζωή? Όχι, δεν άλλαξε. Γιατί αποσυντονίζουν τα κοινά. Είναι αυτό που είπε ο Παύλος Ασλανίδης μαζί με την κυρία Βασάρα χθες στη συνέντευξη τύπου που δώσανε. Ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών. Πλέον για εσάς εκεί πέρα έξω ξέρω, ο Σύλλογος των Τεμπών των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών δεν σας απασχολεί. Γιατί για σας ο σύλλογος ήταν Ικαριστιανού. Για σας εκεί πέρα έξω ο σύλλογος των συγγενών των θυμάτων των τεμπών ήταν Ικαριστιανού. Φανταστείτε πόσο κολλημένοι είστε. Όχι φίλοι μου. Δεν έχασε μόνο Ικαριστιανού το παιδί της εκεί. Το έχασε και ο Παύλος Ασλανίδης και η κυρία Βασάρα και άλλοι 54-55 άνθρωποι. Συνολικά 57 οικογένειες. Που εγώ σας λέω ήταν περισσότερες. Αλλά άντε να βγάλεις άκρη αφού κατέστρεψαν το DNA. Αφού κατέστρεψαν το δείγμα. 85 διαφορετικά DNA βρέθηκαν. Αλλά... Μελέτε συνωμοσιολόγο. Ξέρετε τι είπε ο Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών. Ότι το κόμμα δημιουργήθηκε για πολιτικές φιλοδοξίες. Ότι ο Σύλλογος δεν είχε ποτέ πρόθεση να κάνει κόμμα. Γιατί ο Σύλλογος ασχολείται με το δικαστήριο. Ξέρετε τι είπε ο πρόεδρος των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Ότι η Καριστιανού αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη και δεν βοηθάει στην πορεία της υπόθεσης. Δεν τα λέω εγώ. Γιατί εσείς έχετε και προσωπικό πρόβλημα με μένα. Δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του και πλέον είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Θυμάτων των Τεμπών. Αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη και δεν βοηθάει στην πορεία της υπόθεσης, λέει ο άνθρωπος αυτός. Το κόμμα της Καριστιανού και η Καριστιανού με τις πολιτικές της φιλοδοξίες. Που σήμερα χαμογελαστή πήγε και κατέθεσε στον Άριο Πάγο τη διακήρυξη. Άντε μένα μη με ακούτε. Δεν ακούτε και τους υπόλοιπους συγγενείς. Δεν ακούτε πλέον κανέναν. Έχει κολλήσει το μυαλό σας εκεί που πιστεύετε εσείς ότι πρέπει να κολλήσει. Θα επιβεβαιωθώ. Όπως επιβεβαιώθηκα τόσο καιρό για όσα έλεγα. Μέχρι στιγμής δεν έχω πέσει έξω. Ακόμα και με τον Πετράκη που βάλαμε ένα στοίχημα θα δεις ότι θα επιβεβαιωθώ για το ποιον θα διορίσουνε στην ηγεσία του Αρείου Πάγου. Και θα χρωστάει ένα τραπέζι μετά ο Πετράκης. Γιατί έχουμε βάλει εδώ δημοσίο στοίχημα. Να ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει δάκτυλος της κυβέρνησης για τη διάσπαση. Και δεν είναι ένας ο δάκτυλος της διάσπασης. Είναι πολλοί. Και σε όλους τους χώρους. Πρόσωπα τα οποία βγαίνουν και δηλώνουν το ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Έχει βγει άνθρωπος που θεωρείται ότι θα σώσει την Ελλάδα και έχει δηλώσει σε συνέντευξή του ότι όσο περισσότερα κόμματα υπάρχουν τόσο το καλύτερο. Δηλαδή όσο μεγαλύτερη διάσπαση τόσο το καλύτερο. Πού τα έχετε ξαναδεί αυτά? Αυτοκτονεί κόσμος, πεινάει κόσμος. Φέρνουνε νέο χαράτσι. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Το χειμώνα θα πεινάσουμε. Ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει την πόρτα και πάλι για να διπλασιαστεί. Και εσείς μου ασχολείστε με τον Τσίπρα. Μου ασχολείστε με τον Τσίπρα. Ας ονομάσει το καινούριο του κόμμα αντί για ΣΥΡΙΖΑ ΓΥΡΙΖΑ. Ήρθε πάλι να πουλήσει σανό. Εδώ πιστεύατε τόσο καιρό ότι η Αφροδιτούλα, η Λατινοπούλου, δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Πόσο καιρό φωνάζω και σας λέω ότι η Λατινοπούλου προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Βγήκε να μαζέψει ένα ποσοστό για να ξαναγυρίσει στο Μαντρί. Για βάλε να την ακούσουμε.
1: Πού προέκυψε αυτή η αγάπη για την πολιτική και γενικότερα όλο αυτό?
2: Στη νομική σχολή, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, ήμουνα στη ΔΑΠ. Από εκεί και πέρα όμως πιο ενεργή μπορώ να πω ότι ήμουνα με την επανίδραση της ΟΝΕΔ, όπου ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, αποφάσισε ξαφνικά να ξυλώσει όλο το παλιό σύστημα που υπήρχε στην ΟΝΕΔ. Και αυτό εκείνο το διάστημα θυμάμαι ότι είχε φέρει πολύ έντονες αντιδράσεις. Και άνοιξε τις πόρτες του σε καινούριο κόσμο, ο οποίος δεν ήταν ήδη κάπου. Δεν ήταν να το πω έτσι συστημικός. Ήταν νέα παιδιά όλα, τα οποία ξαφνικά τους δόθηκε ευκαιρία να μπουν μέσα σε αυτό το καινούργιο σύστημα. Με την επανίδραση λοιπόν της ΟΝΕΔ, ήμουνα και εγώ ενεργή στο συνέδριο. Από εκεί πέρα μπήκα στη γραμματεία της ΟΝΕΔ και από εκεί ξεκίνησε το ταξίδι.
1: Και πώς σου φαίνεται, πόσο διαρκεί αυτό το ταξίδι?
2: Θέλω να ξέρω, θα διαρκέσει για πάντα.
1: Όχι, τώρα, μέχρι τώρα πόσο.
2: Τώρα έχει να κάνει στα, από το, την επανένταση και λίγο πιο πριν, γύρω στα 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια. Και πώς σου φαίνεται αυτή η διαδρομή?
2: Πάρα πολύ ωραία. Βασικά μου αρέσει πάρα πολύ η επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Πρόεδρε, ακούς? Κυριάκο, ακούς? Το Μαξί μου ακούει που. Είσαι ναι, και στην ΟΝΕΔ.
2: Είμαι στην ΟΝΕΔ. Είμαι γραμματέα και είμαι και πολιτικό τέλεχο στη Νέα Δημοκρατία.
1: Α, πολιτικό τέλεχο στη Νέα Δημοκρατία, ναι. Πουλάκι. Καταλάβατε, φίλε και φίλοι. Πολιτικό τέλεχο. Η Νέα Ανατοπούλου. Η Νέα Ανατοπούλου.
2: Χρειάζομαι και το
0: επίθετο. Ξεχνάτε! Τρώτε τον παπά! Δεν θυμάστε από πού προέρχεται το κάθε προσωπάκι. Έτσι δεν είναι? Εδώ ξεχάσατε ρε τον Πλεύρη που πήγαινε στην πλατεία στα Εξάρχεια και ψιθύριζε ότι θα επιστρέψουμε την πλατεία στους κατοίκους. Ψιθύριζε 5 η ώρα το πρωί. Βάλτε να και αυτόν τον αξεπέραστο. Αξεπέραστος. Αξεπέραστος. Βάλτε να και αυτόν, να και αυτόν, να δώστε να. Εδώ, τα φούμαρα που σας πουλάνε.
3: Καλημέρα από την πλατεία Εξαρχείων. Στις 8 Ιουλίου παραδίδουμε την πλατεία στους κατοίκους. Τελειώνει η ανομία, τελειώνουν τα άβατα. Με τη Νέα Δημοκρατία η πλατεία θα ξανά είναι μια κανονική πλατεία. Τη Νέα Δημοκρατία η πλατεία θα ξανά είναι μια κανονική πλατεία. Τελειώνουν τα άβατα. Με τη Νέα Δημοκρατία η πλατεία θα ξανά είναι μια κανονική πλατεία. Καλημέρα.
0: Τρέλα. Να βάλουμε και λίγο κυρανάκι. Βάλε και λίγο κυρανάκι ρε εσύ. Ναι, βάλε και το κυρανάκι. Από πού προήλθε, από την ομάδα αλήθειας δεν προήλθε ο κυρανάκις? Ναι. Έχουμε δηλώσεις του? Βάλε, ναι, βάλε δηλώσεις. Γιατί? Βάλε, την υπουργός μεταφορών. Εντάξει μωρέ, και τι να κάνουμε, δώσε.
4: Ραγλικά, πορτοκάλια, μακαρίνια, πορτοκάλια, λιμόνια, πατάτες, κεφίρια, ντομάτες. Ραγλικά, πορτοκάλια, μακαρίνια, πορτοκάλια, λιμόνια, πατάτες, κεφίρια, ντομάτες. Ραγλικά, πορτοκάλια, μακαρίνια, πορτοκάλια, λιμόνια, πατάτες, κεφίρια, ντομάτες. Ραγλικά, πορτοκάλια, μακαρίνια, πορτοκάλια, λιμόνια, πατάτες, κεφίρια, ντομάτες.
0: Δεν είμαι σίγουρος αν είναι ο Κυρανάκης αυτός. Μπορεί να μπερδεύετε τώρα. Εδώ πέρα κάτι λάθος, ηχητικό μου στείλατε. Ρε, έχουμε μπλέξει. Τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Παύλο Ασλανίδη. Ο δικαστικός αγώνας για τα ΤΕΜΠΗ συνεχίζεται. Είναι μπροστά μας και όλο αυτό δεν πρόκειται να σβήσει. Δεν πάνε να φτιάξουν 100 κόμματα. Δεν πάνε να φτιάξουν 100 αποκόμματα. Δεν πάνε να χαμογελάνε και να προσθέτουν εκεί πέρα στελέχη από τα δεξιά και από τα αριστερά. Με τον Τολστόι, με τον Ροστόφ και με τον Ραβίνοφ. Αυτά τα αδικοχαμένα παιδιά πρέπει να δικαιωθούν. Και καλός ή κακός, συμφωνώ με τον πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Πρέπει να παραμείνουν οι συγγενείς ενωμένοι και συγκεντρωμένοι στο στόχο. Έχουν πολλά πράγματα να αποδείξουν και πολλά πράγματα να φέρουν στα δικαστήρια για να μην μπορεί να σβήσει η υπόθεση. Δεν γίνεται να μην μάθουμε ποτέ γιατί χάθηκαν άδικα αυτές οι ζωές, για ποιο λόγο κάηκαν άνθρωποι και τι προκάλεσε αυτή την πυρόσφαιρα. Βάλε ρε και το Τσίπρα να τελειώνουμε με τα ηχητικά για να κάνουμε την ανάλυση μας άνετη και ωραία. Εντάξει, ναι. Ο Τσίπρας είπε ότι είναι η Μπαρτσελόνα. Βάλτε να, έλα, βάλτε να και αυτό να. Δεν μπορώ να τα έχω μετά. Δώστε.
5: Πρωτάθλημα. Βλέπω μια ενδιαφέρουσα. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Βλέπω μια ενδιαφέρουσα ερώτηση. Λέει, αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, ποια θα ήταν? Τα χρώματα τα βρήκαμε. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ποδοσφαιρική ομάδα, ακριβώς επειδή πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα, αλλά είναι η ιδέα, θα έλεγα ότι είναι η Μπαρσελόνα.
6: Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας.
5: Μια ομάδα η οποία έχει ιστορία, έρχεται από πολύ μακριά και πηγαίνει πολύ μακριά.
0: Α, άκω εδώ τώρα τι κάθονται και συζητάνε. Και εσείς μου λέτε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Άντε για να βγει ένας άνθρωπος μπροστά και να κάνει μια ανάλυση, να πει ρε παιδιά, ρε Ελληνική, έλα, ε.

Μήπως υπάρχουν κάτι εφοπλιστές, κάτι επιχειρηματίες που στηρίζουν κάποια συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, οι χορηγοί οι γνωστοί. Κυρία Καριστιανού, έχετε χορηγό? Αν έχετε χορηγό, πείτε μας τι ομάδα είναι. Κυρία Καριστιανού, συναντηθήκατε με τον κύριο Ηλιόπουλο της ΑΕΚ, συναντηθήκατε με τον Σαμαρά? Αυτοί οι άνθρωποι δεν ανήκουν στο σύστημα? Αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζανε, δεν γνώριζε ο Σαμαράς τι γίνεται με τη σύμβαση 717? Δεν γνώριζε ο Σαμαράς τι γίνεται τόσα χρόνια με το σιδηρόδρομο? Δεν γνώριζε ο Σαμαράς για ποιο λόγο ξεπουλάνε τα αεροδρόμια και τα λιμάνια? Μιλάει ο Σαμαράς για πατρίδα που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο και τελείωσε τον ελληνισμό? Είναι δυνατόν ρε παιδιά να το συζητάμε κιόλας? Και λένε ότι θέλει να ανακοινώσει, λέει, το τελευταία στιγμή το κόμμα για να μην έχει φθορά ο Σαμαράς. Τι φθορά να έχεις ρε Σαμαρά? Τι νομίζεις, ο ελληνικός λαός δεν θυμάται ποιος είσαι? Ο ελληνικός λαός δεν ξέρει τι έχεις μαζέψει δίπλα σου? Κάτι φιλόδοξα ανθρωπάκια έχεις μαζέψει δίπλα σου? Κάτι φιλόδοξα ανθρωπάκια που μόλις τους κάνεις 5 ερωτήσεις για το Σαμαρά σταματάνε να μιλάνε. Σταματάνε να μιλάνε και αρχίζουνε το τζιγκάνικο τον πρόλογο. Και όχι και μα και μου και ο Σαμαράς δεν φταίει. Και ο Σαμαράς δεν έταξε ποτέ ότι θα έχει παντού δωρεάν Wi-Fi. Και ο Σαμαράς δεν ήταν στα έγγραφα του Epstein. Και ο Σαμαράς δεν έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Και ο Σαμαράς δεν έκανε περικοπές στις συντάξεις. Ο Σαμαράς δεν ήταν ποτέ πρωθυπουργός. Ο Σαμαράς δεν ήταν ποτέ Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς δεν είχε ποτέ σχέσεις με Ισραηλινούς. Όχι, δεν είναι Ισραηλινός ο Σαμαράς. Ακούς κάτι τρελές και λες ρε φίλε, σοβαρά τώρα? Κάθομαστε και ασχολούμαστε ακόμα με τέτοιου είδους πρόσωπα και περιμένουμε αυτοί να σώσουν την Ελλάδα? Γι' αυτό σας λέω ντουβάρια, όσοι πιστεύετε ότι Σαμαράδες που ανοίξανε τα σύνορα, που υπογράφανε χαρτιά ότι τα προϊόντα που έρχονται από τα Σκόπια προέρχονται από, ούτε να το πω δεν θέλω, από ένα κράτος που έκλεψε την ιστορία μας, την ιστορία της Μακεδονίας. Τι μου έστειλε τώρα, μου στέλνουν και μηνύματα, μην με αποσυντονίζετε. Τι μου έστειλε, σε παρακαλώ, μου στέλνει ο άλλος, άνοιξε λέει το μήνυμα αυτό που σου έστειλα, είναι σως. Για να δούμε ποιο είναι το σως. Με συγχωρείς, λέει ο κύριος Ασλανίδης, γιατί δεν άφησε την κυρία Καριστιανού να μιλήσει στο συλλαλητήριο. Ρωτάω εγώ, απλώς νέος, αν η δικαιοσύνη λέει κάνει τα στραβά μάτια και αν ο κύριος Ασλανίδης λέει έχει ρίξει τη λευκή πετσέτα. Λευκή πετσέτα δεν έχει ρίξει ο κύριος Ασλανίδης, φίλε, που μου έστειλες τώρα αυτό το μήνυμα και μου λες ότι είναι και σως. Ο κύριος Ασλανίδης συνεχίζει να αγωνίζεται. Άλλοι χαράξανε άλλη πορεία, άλλοι πάνε για καριέρα. Άνοιξε τα ρημάδια τα μάτια σου. Ο κύριος Ασλανίδης ακόμα στο σύλλογο, είναι με τους υπόλοιπους συγγενείς. Έχουν συλλέξει αποδεικτικά στοιχεία και πάνε νομικά, πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πράγματα, όπως και στην ελληνική δικαιοσύνη την ανύπαρκτη. Κυρία Καριστιανού διάλεξε να κάνει καριέρα στην πολιτική. Μάλλον μπερδεύεσαι, φίλε. Και ναι, εννοείται ότι ο άνθρωπος σε καθαρίζει ότι ο σύλλογος δεν δημιουργήθηκε για να μετατραπεί σε κόμμα. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι στη συγκέντρωση εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη που έκανε η Καριστιανού δεν πήγε κανένας άλλος συγγενής? Δεν ήταν κανένας άλλος συγγενής στον Τεμπών, σε αυτή την μάζοξη για το κόμμα. Αν θεωρείς εσύ ότι οι υπόλοιποι συμφωνούν, γιατί δεν ήταν όλοι εκεί πέρα παρόν? Ρε, τι πρόλογο έχετε φάει? Τέλος πάντων, εγώ έλεγα για το Σαμαρά τώρα, πώς με έφτασες πάλι εκεί? Ο Σαμαράς λοιπόν, φίλοι μου, λέει ότι θα ανακοινώσει τελευταία στιγμή ένα κόμμα, στο οποίο κόμμα θα υπάρχουν πολλά καμένα χαρτιά. Και όταν λέω καμένα χαρτιά, λέω άνθρωποι οι οποίοι ξεπουλήθηκαν για τη φιλοδοξία τους. Ένας άνθρωπος που πουλάει την ιδεολογία του, ένας άνθρωπος που δεν σέβεται όλους τους φίλους του, που δεν σέβεται τους γνωστούς του, που κάνει μια τέτοια κολοτούμπα. Ενώ παλαιότερα έλεγε για παράδειγμα ότι οι νεοδημοκράτες φταίνε με τους πασόκους που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Και τώρα ξαφνικά υποστηρίζουν έναν νεοδημοκράτη γιατί αυτός ο νεοδημοκράτης στα 70 του αποφάσισε να αλλάξει ρότα. Τόσα χρόνια τι έκανε ο Σαμαράς, θα μας πείτε? Έχετε ρε τα κάκαλα! Και απευθύνομαι σε καθηγητές, σε αξιωματικούς, κάτι μπαλτζόιδες, κάτι μελετόπουλους,

0: όλους αυτούς σας ρωτάω ευθέως. Ένας νέος άνθρωπος σας ρωτάει ευθέως. Μάζης, Γρήμας, όλοι αυτοί οι αναλυτές. Έχετε ρε τα παντελόνια να βγείτε να κάνετε δηλώσεις και να πείτε τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια ο Σαμαράς στην Ελλάδα, τι κακό έχει κάνει. Τολμάτε ή φοβάστε μη σας διαγράψεις στη στιγμή και δεν πάρετε καρέκλα. 91 φιλόδοξοι καριερίστες. Έχετε τα παντελόνια να βγείτε μπροστά και να πείτε στον ελληνικό λαό και στους ακροατές σας τι κακό έχει κάνει ο Σαμαράς όσο ήταν πρωθυπουργός. Τολμάτε ή κάνετε αυγά. Ήρεμα ρωτάω. Γιατί ξέρω ότι δεν έχετε τα παντελόνια να βγείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει αλυσβερίση και φιλοδοξία. Και όταν κάποιος βάζει πάνω από την πατρίδα τη φιλοδοξία του, δεν είναι πατριώτης. Και από τη στιγμή που δεν είστε πατριώτες, απέναντί μου είστε. Δεν θα χτίσω εγώ καριέρα σε κανέναν μάζι που έτρεχε και ζητούσε καρεκλίτσες σε κόμματα και όταν είδε ότι δεν του έβγαιναν μεταπηδούσε σε άλλα κόμματα. Έτσι τα ξέρω από πρώτο χέρι. Δεν θα κάνω εγώ τη χάρη για να κάνει καριέρα καμία γρατσία, κανένας Αυγερινός και κανένας Μπαλτζόης και κανένας Χριστοδουλίδης. Εντάξει, απλά πράγματα. Θέλετε κύριοι να κάνετε καριέρα, μην έρχεστε εδώ πέρα και μας το παίζετε να πούμε ότι αγωνίζεστε για τα κοινά. Βγείτε, πείτε πάω για την καρέκλα. Όμορφα και ωραία. Αν μπορείτε να το πείτε, γιατί ξέρω ότι κάνετε και αβαβά, φοβάστε να πείτε την αλήθεια. Δάλλος μας έλεγε, είμαι 60 χρονών. Δεν μπορώ πλέον να πολιτευτώ. Έχω βαρεθεί να είμαι στην πολιτική σκηνή. Θέλω να διαλέξω τη δική μου πορεία και να κάνω τη δική μου ζωή με τη δουλειά μου. Δεν έχω σχέση εγώ με την πολιτική. 60 χρονών άνθρωπος. Αυτό το πράγμα έλεγε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Εγώ θέλω να παλέψω για τα κοινά μόνο. Και την επόμενη μέρα ανακοινώνει ότι θα κατέβει με κόμμα. Και λες ρε φίλε, θα ξυλώσω τα αυτιά μου και θα τα πετάξω στα γουρούνια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρε χθες ρε άνθρωπε δεν μου έλεγες ότι είσαι 60 χρονών και ότι δεν θες καμία σχέση με την πολιτική, γιατί δεν ακολουθείς το επάγγελμά σου και γιατί έχεις μεγαλώσει και γιατί δεν σου αρέσει όλο αυτό και την επόμενη μέρα πας και ανακοινώνεις ότι θα κατέβεις με κόμμα. Άρα μου έλεγες ψέματα. Με κορόιδευες μπροστά στα μούτρα μου. Μία μέρα πριν, αλλά άσε με μένα. Άντε εγώ ο καημένος. Σε πίστεψα, λέω, τον ανθρωπάκο. Εσύ, ρε αδερφέ, δεν έχεις λίγη τσίπα πάνω σου. Λίγη, ρε, λίγη, έτσι, ελάχιστη τσίπα. Να πεις, ρε, θα βγω αύριο να ανακοινώσω ότι θα κατέβω με κόμμα και τι θα πιστέψει ο Γρηγόρης. Δεν το επεξεργάστηκες ποτέ, δηλαδή, δεν σε νοιάζει καν. Και περιμένεις ότι εγώ, εσένα, δεν θα σε βγάλω σέντρα στον αέρα να μάθει ο κόσμος ποιος είσαι και τι κάνεις. Όλοι θα μάθουνε τι κάνεις και ποιος είσαι. Μέχρι να καταλάβουνε τι πολιτικά λαμόγια είστε. Και τι ψεύτες. Και τι καριερίστες. Και τι φιλόδοξοι. Με τη μάσκα πάντα του εθνοσωτήρα. Πάντα. Η μάσκα του εθνοσωτήρα είναι η πιο συνηθισμένη μάσκα. Όλοι αυτό. Όλη την Ελλάδα θέλουν να σώσουνε. Όλη την Ελλάδα να σώσετε. Από δήμαρχο, από πρόεδρο κοινότητας, μέχρι περιφερειάρχη, μέχρι βουλευτή, μέχρι υπουργό, μέχρι πρωθυπουργό, μέχρι ανιψιό. Όλοι με αυτό το αφήγημα για την Ελλάδα. Ποια Ελλάδα, βρε. Ποια Ελλάδα. Για τις τσέπες σας παλεύετε. Επειδή ο Κοσμάκης σας πιστεύει. Επειδή ο Κοσμάκης τώρα έχει φορέσει τα μαύρα ρούχα και πάει με την καρδιά, γιατί ο Έλληνας είναι καλόψυχος, βρε. Ο Έλληνας είναι καλόψυχος. Ο Έλληνας ξέρει τι λέει. Άρα αδερφέ λέει, έχασε το παιδί της η γυναίκα. Πολύ δύσκολο πράγμα και συμφωνώ, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Αλλά δεν μπορεί να πιστέψει μέσα του το πόσο φιλόδοξοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι. Δεν μπορεί να πιστέψει μέσα του το τι κακό μπορούν να προκαλέσουν. Γιατί εγώ το λέω ευθέως. Εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Εμένα δεν με νοιάζει να με βρίσουνε. Δεν με νοιάζει να πούνε ότι α, ο Γρηγόρης δεν σέβεται τίποτα. Μια χαρά σέβομαι. Σέβομαι την αλήθεια και το λέω ομά. Η Μαρία Καριστιανού, ενώ ήταν σύλλογο. Ξανά. Η Μαρία Καριστιανού, ενώ ήταν πρόεδρος στον Σύλλογο των Θυμάτων των Τεμπών και εκπροσωπούσε τα κοινά και τη λαϊκή συσπήρωση απέναντι σε ένα έγκλημα και απέναντι σε 57 ανθρώπους που δεν έχουν δικαιωθεί, εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, έκανε κόμμα, εργαλειοποίησε το σκάνδαλο, την υπόθεση, το έγκλημα για να μπορέσει να μπει στη Βουλή. Και δεν μας λέει η Μαρία Καριστιανού πόσο γρήγορα μετατράπηκε από πρόεδρος του Συλλόγου σε πρόεδρος κόμματος, και δεν μας λέει ποιες είναι οι λύσεις. Πώς θα σώσεις την Ελλάδα, ρε Καριστιανού? Πώς θα σπάσεις την ασυλία των βουλευτών και των υπουργών? Πώς θα εμποδίσεις τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαστική εξουσία? Τι θα κάνεις για τους παράνομους μετανάστες? Τι θα κάνεις για τη σκληρή φορολογία? Τι θα κάνεις για όλα αυτά τα κοινωνικά προβλήματα? Δεν λες τίποτα. Το μόνο που λες στο μικρόφωνο είναι: έπαθα κάτι πολύ κακό. Και συμφωνώ, έχεις πάθει κάτι κακό. Αυτό δεν σημαίνει το ότι είσαι ικανή να σώσεις μια χώρα. Ας τον πρόλογο, εγώ δεν τον τρώω. Θα βοηθήσει η Μουτσάτσου και ο Αυγερινός, ο οποίος με πήγε στην εκδήλωση με μπλούζα Τολστόι και Ντοστογεύσκι? Ελληνικά στοιχεία δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει? Βάλε τον Σοκράτη, βάλε τον Αριστοτέλη. Ποιος Τολστόι και ποιος Ντοστογεύσκι? Άμα είναι Ρωσολάγνος, να πάει να μετακομίσει στη Μόσχα. Επίσης, μιας και βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει, θέλω να στείλω τη συμπαράστασή μου στον εξαιρετικό δημοσιογράφο Νίκο Παναγιωτόπουλο, τον οποίο τον απέλυσαν. Γιατί τον απέλυσαν? Γιατί στρίμωξε την εκπρόσωπο τύπου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Απλά πράγματα. Διώξανε τον άνθρωπο από το κανάλι Κόντρα, τον Νίκο τον Παναγιωτόπουλο. Μια χαρά δημοσιογράφος. Γιατί είπε την αλήθεια. Εγώ τον γούσταρα. Σας το λέω ευθέως. Τον γούσταρα το συγκεκριμένο δημοσιογράφο. Και δεν καταλαβαίνω. Επειδή στρίμωξε την εκπρόσωπο τύπου του Τσίπρα, διώξαν τον δημοσιογράφο. Τι θέλανε δηλαδή ο δημοσιογράφος να κάνει αβαβά, να λέει το πείμα? Έτσι λειτουργείτε, ρε. Συμπαράσταση στον Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κι άμα θέλει να με πάρει τηλέφωνο, θα τους βγάλουμε σέντρα κι αυτούς πώς λειτουργούνε και για ποιο λόγο κάνανε ό,τι κάνανε. Δώσε το ηχητικό, δώσε το ξεβράκωμα, δώσε το να ναι. Ναι ρε, με τον Παναγιωτόπουλο είμαι. Δεν με νοιάζει η ιδεολογία του. Δεν με νοιάζει. Από τη στιγμή που τον εκδικήθηκε έτσι ο όμιλος που τον στήριζε, είμαι μαζί του. Γιατί? Γιατί να μην τη στριμώξει? Όχι απλά να τη βάλει στη γωνία. Να τους ξεσκίσει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και τους εκπρόσωπους και τους εκπροσώπους τους. Να τους σκίσει όλους τις ερωτήσεις. Να μην έχουν τι να πούνε, να πούμε, οι ψεύτες.
1: Και ένα τελευταίο, πολύ σύντομα, γιατί χθες ο κ. Χρυσελάκης εδώ εξαπέλυσε βαριές κατηγορίες για τον Αλέξη Τσίπρα και για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για εικονικά τιμολόγια, για μαύρα ταμεία. Θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτές τις κατηγορίες από τον κ. Χρυσελάκη?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος γι' αυτό. Αν τώρα ο κ. Χρυσελάκης θέλει να προσκομίσει και συγκεκριμένα στοιχεία για όλα αυτά τα οποία επικαλείται, είμαστε ανοιχτές και ανοιχτοί. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι σε αυτού του είδους τις συζητήσεις καλύτερα κανείς έτσι να μην εμπλέκεται.
1: Κύριε Κουφρό Νικολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μην εμπλέκετε, γιατί να μην εμπλέκετε? Ποια εικονικά τιμολόγια και ποιο μαύρο χρήμα, κυρία μου? Δώστε απαντήσεις. Εκπρόσωπος τύπου είστε του Ινστιτούτου Τσίπρα. Ποια μαύρα τιμολόγια, ποια μαύρα χρήματα, ποια εικονικά τιμολόγια? Τι είναι όλα αυτά, ρε? Η ΑΔΕ που είναι? Πού είναι η ΑΔΕ? Δεν μιλάει κανένας. Αλλά ξέρουμε πως λειτουργούν και οι εφοριακοί. Ξέρουμε πώς λειτουργούν και οι εφοριακοί και πώς λειτουργούν και οι δημόσιες υπηρεσίες και πώς καλύπτουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Έτσι. Όπως ξέρουμε φυσικά γιατί υπάρχει και η Κόντρα ανάμεσα σε Μαρινάκη και Δημητριάδη. Χαζοί δεν είμαστε, ρε παιδιά. Χαζοί δεν είμαστε. Ρωτάω εγώ. Από το σκάνδαλο των υποκλοπών προκύπτει ότι ήταν όλα τα εταιρικά τηλέφωνα του Μαρινάκη παγιδευμένα? Από το σκάνδαλο των υποκλοπών, ρωτάω, προκύπτει το ότι παρακολουθούσανε ολόκληρα γραφεία με ανθρώπους και υπαλλήλους του ομίλου? Ισχύει το ότι ήταν πάνω από 120 κινητά τηλέφωνα παγιδευμένα? Γιατί ένας γνωστός μου είπε ότι μόνο στο σόβρακό του ο Βαγγέλης δεν είχε κοριό. Και αυτό επειδή το άλλαζε κάθε μέρα. Δεν ξέρω αν ισχύει, δεν το υιοθετώ. Αλλά να μας απαντήσουνε. Παντού κοριούς, ποιοι τους βάλαν τους κοριούς? Και γιατί παρακολουθούσανε με αυτόν τον τρόπο? Για να ελέγχουνε, για να χειραγωγούνε. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Κάντε τώρα εικόνα έναν οπαδό. Όλοι έχετε φίλους οπαδούς. Κάντε έτσι, φέρτε στο μυαλό σας τον πιο φανατικό οπαδό που ξέρετε. Από οποιαδήποτε ομάδα, εμένα δεν με απασχολεί. Φέρε, θες το πούμε Μπάμπη, ωραία, ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης ο οπαδός, ο οποίος μπαίνει στο γήπεδο. Ακούστε τώρα εδώ πέρα, μπαίνει ο Μπάμπης ο οπαδός στο γήπεδο. Θέλετε να πούμε στην Τούμπα? Θέλετε να πούμε στο Καραϊσκάκι? Πάμε στο Καραϊσκάκι, έχω πρόβλημα εγώ. Δεν κολλάω πουθενά. Μπαίνει ο Μπάμπης ο οπαδός στο Καραϊσκάκι. Ανεβαίνει τις σκάλες. Βλέπει έναν άλλον που του είχε πουλήσει τρέλα. Τον πλησιάζει εκεί που κάθεται και τον σκάει ένα σκαμπύλι. Ή τον φτύνει ο άλλος πρώτος και πάει λέγοντας. Βρίζει ο ένας τον άλλον τις μάνες. Αρχίζουν εκεί τα μπουκέτα, τα τραβήγματα, οι σχισμένες μπλούζες, τα καντήλια και πάει λέγοντας. Το ίδιο βράδυ η ασφάλεια θα είχε ταυτοποιήσει τον Μπάμπη. Το ίδιο βράδυ θα είχαν γίνει συλλήψεις. Το ίδιο βράδυ θα τους είχαν κάνει πακέτο και τους μπάμπηδες και τους άλλους και θα τους είχαν πάει στον εισαγγελέα με βάση τον νέο αθλητικό νόμο για τη βία στα γήπεδα. Θα ακολουθούσε μετά από τη σύλληψη υποχρεωτική παρουσία σε αστυνομικό τμήμα τις ώρες των αγώνων. Θα δεχόντουσαν κάποιο πρόστιμο, ναι ή όχι? Και πολύ πιθανό είναι να τους χώνανε και μέσα, να βγάζανε καρακάγγελο τώρα, φυλακή να ήτανε. Η αθλητική βία που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω και είναι πάρα πολύ αυστηρή με τέτοια θέματα κάποιες φορές, γιατί αν είναι διάσημη δεν ασχολείται. Θα απαγόρευε σε αυτά τα πρόσωπα να μπαίνουν στα γήπεδα μετά από αυτό που κάνανε? Ή αυτός ο φουκαράς ο νόμος ισχύει μόνο για τους μπάμπηδες σαν εμένα και σαν εσάς εκεί πέρα έξω? Ή αυτός ο νόμος δεν είναι για όλους? Γιατί ακούω για νόμους και γελάω. Ακούω για τα αυστηρά μέτρα και με πιάνει αναγούλα. Ακούω για βαριές τιμωρίες και λέω σας κοροϊδεύουνε. Ποια ανεξάρτητη δικαιοσύνη, ποια αθλητική βία, ποια ελληνική αστυνομία και ποιο σύνταγμα και ποιος ποινικός κώδικας? Να δίνει παρόν ρε, ναι. Να δίνει παρόν, δεν κατάλαβα. Εμένα αν με πιάνανε, ομάτα λέω, δεν με νοιάζει ρε. Εμένα αν με πιάνανε στο γήπεδο να παίζω μπουνιές με κάποιον, να δίνω σφαλιάρες, να μου σκίζει την μπλούζα, να βρίζουμε ένα στον άλλον τη μάνα του και πάει λέγοντας, θα με είχανε να δίνω παρόν, ναι ή όχι? Θα με χώνανε μέσα, θα με χώνανε. Και ρωτάω εγώ, άντε δεν τους χώνουν φυλακή αυτούς? Γιατί δεν δίνει ο Βαγγέλας και ο Δημητριάδης παρόν στο τμήμα κάθε φορά που παίζει μάτσο Ολυμπιακό στο μπάσκετ? Αυτό θα πάθαινε ο κοινός Έλληνας πολίτης. Αυτοί οι δύο γιατί να μην δίνουν παρόν δηλαδή στο τμήμα και να δίνουν μόνο οι απλοί οπαδοί? Πείτε μου εσείς, συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε?

ρε φίλε. Έτσι πάει. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Και οι διατάξεις για την οπαδική και αθλητική βία. Το άρθρο 41 του νόμου 2725 του 1999 προβλέπει ότι η σωματική βλάβη ή η απλή επίθεση τιμωρείται. Τιμωρείται, φίλοι μου. Ειδικά αν είναι σε γήπεδα. Είναι πιο αυστηρά τα μέτρα. Κανονικά πρέπει να γίνει σύλληψη επιτόπου. Δεν μιλάμε τώρα ότι πήγανε και βριστήκανε. Βλέπεις μια εικόνα. Βλέπεις μια εικόνα. Ωραία. Σε ένα γήπεδο στην Ελλάδα έχουν παίξει μπουνιές ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης και ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό που οι άνθρωποι παίζουν ξύλο. Ο νόμος 2725 του 1999 για την αθλητική βία προβλέπει τιμωρία. Προβλέπει σύλληψη επιτόπου, αυτόφορο, απαγόρευση εισόδου σε αγώνες και ανάλογα με το τι έχουν κάνει, είτε φυλάκιση, είτε αναστολή, είτε χρηματική ποινή, είτε παρόν σε τμήματα. Όταν παίζει στη συγκεκριμένη φάση ο Ολυμπιακός μπάσκετ. Και ξαναρωτάω, για ποιο λόγο να μην δίνουν παρόν ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στα τμήματα? Ο απλός Έλληνας πολίτης, ο απλός οπαδός αυτό δεν θα πάθαινε? Αυτοί γιατί να μην το πάθουνε δηλαδή? Γιατί είναι δισεκατομμυριούχοι? Άρα δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε κεφαλαιοκρατία. Και θεωρώ ότι σταδιακά, μέσα από την αφύπνιση και τον αγώνα που δίνω, κατανοείται το ότι κάνει κουμάντο όποιος έχει παχύ πορτοφόλι. Οι νόμοι είναι μόνο για τους φτωχούς. Οι νόμοι είναι μόνο για τους ξυπόλυτους.

έτσι δεν είναι, αλλά στην προκειμένη φάση ούτε καν τους μαζέψαν, ούτε καν τίποτα, τίποτα. Τώρα τι να λέμε, να τους συζητήσουμε. Ο έχων το χρήμα, έχει και τον έλεγχο. Ο ανιψιός πρωθυπουργού ανέβασε και φωτογραφία με την κούπα μετά. Άσε τι λέει ο νόμος, άσε τι λέει ο Γρηγόρης, άσε τι λέει ο καθένας εκεί πέρα έξω. Άστο, δεν βγαίνει άκρη φίλοι μου. Δεν βγαίνει άκρη. Πάνε κάνει εσύ κάτι αντίστοιχο στο γήπεδο και έλα να μου πεις αν θα σε μαζέψουν ή δεν θα σε μαζέψουν. Πάνε ρε φίλε, πάνε. Πάνε και μετά αναρωτιέστε γιατί ο κόσμος έχει λαλήσει, γιατί ο κόσμος έχει πέσει τα ψυχοφάρμακα, γιατί μπροστά του αντικρίζει την αδικία. Σου λέει ρε εμένα με βάλανε μέσα 6 μήνες φυλάκι, 6 μήνες κάγκελο έβγαλα, σου λέει ο άλλος, για τον ίδιο λόγο. Και αυτοί κυκλοφορούν ελεύθεροι. Πάει κάνει 2 ώρες ψυχοθεραπεία στον ψυχολόγο κάθε εβδομάδα. Πάει να ξεδώσει, να ξεσπάσει. Και όχι τίποτα. Σιγά σιγά θα λαλήσουνε και οι ψυχολόγοι. Τι νομίζετε ότι οι ψυχολόγοι θα αντέξουνε? Ξέρετε ο κόσμος τι έχει πάθει. Μου έλεγε εμένα ένας φίλος, ήρθε λέει ο άλλος πάνω στη συζήτηση που κάναμε. Του είπα ότι ξέρεις κάτι ρε αδερφέ, με όμορφο τρόπο, δεν χρωστάς τίποτα σε κανέναν σε αυτή τη ζωή. Δεν χρωστάς τίποτα σε κανέναν σε αυτή τη ζωή. 2 ώρες λέει μιλούσαμε και του είπα αυτό το πράγμα. Δεν χρωστάς τίποτα σε κανέναν σε αυτή τη ζωή. Και όταν τελειώσαμε την ψυχοθεραπεία, του είπα πόσο είναι το ποσό και μου είπε καλά ρε, δεν μου είπες ότι δεν χρωστάω τίποτα σε κανέναν. Με κορόιδεψες, με έκανες, με έρανες και τι, έφτασα λέει στο αμήν και τον είπα εντάξει αδερφέ, φύγε. Άμα είναι να μαλώσουμε να σκοτωθούμε τώρα, φύγε. Του την έπαιξε γυριστή, τζαμπαντάν 2 ώρες ψυχοθεραπεία και δεν μπορούσε να πήγε τίποτα. Τρελαίνεται μετά ο ψυχολόγος, δεν τρελαίνεται.

Έχουμε και τον Κοτζιά τώρα. Ξεφύτρωσε και ο Κοτζιάς. Φοβούνται, λέει, μην κάνω κόμμα. Τι γίνεται ρε, όλοι κόμμα θα κάνετε. Τσίπρας κόμμα, Καριστιανού κόμμα, Σαμαράς κόμμα, Κασιδιάρης κόμμα, ο Κοτζιάς κόμμα, ο Καμένος κόμμα. Κάντε όλοι από ένα κόμμα ρε παιδιά, κάνω κι εγώ ένα κόμμα, θα κάνω κι ακροατές από ένα κόμμα. Πάμε να μπούμε όλοι με μια μονάδα. Πάμε να πάρουμε όλοι από μια ψήφο. Κάποιοι είναι σε κόμμα, αυτοί που είναι ήδη σε κόμμα, στα νοσοκομεία εννοώ. Αυτοί που είναι ήδη σε κόμμα δεν μπορούν να ψηφίσουνε. Τι θα απέχουνε. Ρε τι τραβάμε. Και φυσικά σε κανένα δελτίο ειδήσεων δεν βλέπετε να παίζει το ότι συνελήφθησαν Τούρκοι για διακίνηση πιστολιών στη Θράκη. Στα κανάλια δεν θεωρούν ότι είναι σημαντικό θέμα το ότι έρχονται τουρίστες και φέρνουν μαζί τους σφαίρες και τους πιάνει η ελληνική αστυνομία. Για μένα όλα αυτά είναι ανησυχητικά περιστατικά. Σε ελληνικό έδαφος, έτσι. Η ελληνική αστυνομία ξανασυνέλαβε Τούρκους που φέρνουν πιστόλια και σφαίρες. 25 πιστόλια κουβαλούσε. Και δεκάδες γεμιστήρες. Στην επαρχιακή οδό Ξάνθης Κομωτινής τους πιάσανε, τους Τούρκους. Τίποτα. Γαργάρα για αυτά. Ασχολείστε τώρα με τις μπάτσες και τις φαλιάρες. Τα χαιρετίσματά μας στην Αμερική. Μας ακούνε εκεί πέρα, λέει, από την Αμερική. Τα χαιρετίσματά μας στην άλλη Ήπειρο. Και στην Αυστραλία μας ακούνε και στην Αλάσκα μας ακούνε. Μη σας πω και οι πιγκουίνοι φόκους ακούνε. Και όταν λέω πιγκουίνοι, εννοώ τους πιγκουίνους που υπάρχουν στο Μαξίμου. Γιατί υπάρχουν πολλοί πιγκουίνοι στο Μαξίμου. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης πού είναι τώρα που είπα πιγκουίνι? Πού είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης? Όχι ότι είναι πιγκουίνος, άφαντος είναι ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Γιατί δεν δηλώνει κάτι για το Μαρινάκι ή το Δημητριάδη? Ποια είναι η άποψή του? Θα μας πει. Για όλα τα θέματα πετάγεται στα πάνελ και τσιρίζει. Γιατί δεν σχολιάζει το fight? Γιατί δεν σχολιάζει τη μάχη αυτή και κάνει γαργάρα? Όπως επίσης, πού είναι η Κίμπερλι? Η Κίμπερλι, να σας πω πού είναι. Στη Μύκονο. Μετά τις δουλειές που κλείσανε και πήραν την Ελευσίνα οι Αμερικανοί με την Κίμπερλι, έφυγε η συγκεκριμένη και πήγε στη Μύκονο. Με τα ψιλοτάκουνα, συνάμενη, κουνάμενη, βγήκε φωτογραφία και με τον Πελεκάνο εκεί πέρα που έχουνε. Τέτοια καθήκοντα πρέσβη πρώτη φορά είδα. Και βλέπουμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που ακολουθούν και γλύφουν όλη μέρα. Εδώ ρε, στο Υπουργείο Εσωτερικών φέρνουν νέο φόρο, νέο χαράτσι για τα ακίνητα. Θέλουν να πάρουν τις περιουσίες του ελληνικού λαού. Και κανένας δεν μιλάει. Και κανένας δεν λαλάει. Νέο έμφυα φέρνουνε υπέρ των Δήμων, όπως προβλέπει ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης, που το φέρανε με μορφή νομοσχεδίου σε δημόσια διαβούλευση, όπως πάντα, από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Λιβάνιος. Τέλος τοπικής ανάπτυξης, έτσι ονομάζεται, ταφ, ταφ, αλφα. Τι θα κάνει? Θα επιβαρύνει τα ακίνητα από 1 Ιανουαρίου του 2027 με συντελεστή από 0,30 της χιλής. Δηλαδή, θα καθορίζεται με μία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τι θα πληρώνει ο Δημότης. Νέο έμφυα. Και εισπράξη πάλι από τον Έλληνα πολίτη. Θα πληρώνει πάλι ο Έλληνας πολίτης. Αλλά κάτι επιχειρηματίες, κάτι λαμόγια που ανοίγουν μαγαζάκια με μπροστινούς δεν πληρώνουν τίποτα. Και κυκλοφορούν, να πούμε, με τα ακριβά τα αυτοκίνητα και φοράνε τις κολόνιες. Γιατί? Γιατί είναι υπέρ της παρανομίας. Ο νόμιμος θα τρέχει και θα πληρώνει φόρους στην Ελλάδα και ο παράνομος με τα κολπάκια και τα παραθυράκια και τα λαδώματα θα κυκλοφορεί ελεύθερος. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν είναι? Τι κάνει η ΑΔΕ? Τι κάνουν οι εφοριακοί υπάλληλοι? Τι κάνουν οι τελωνιακοί υπάλληλοι? Τι κάνουν οι ελεγκτές? Τι κάνουν οι διοικητικοί υπάλληλοι?
οι νομικοί, οι οικονομολόγοι, οι λογιστές. Όλοι αυτοί τους κάνουν κανέναν έλεγχο? Ποιες είναι αυτές οι ειδικές ομάδες ελέγχου και πού είναι, δεν τις έχω δει. Πριν ξεκινήσουν από την εφορία παίρνουν τηλέφωνο και ενημερώνουν τους φίλους τους. Πάνε σε ένα μαγαζί, σου λέει κάνουμε έλεγχο επιτόπου. Έλεγχος αποδείξεων, έλεγχος τουρισμού, διασταυρώσεις τραπεζικών λογαριασμών και φορολογικών στοιχείων. Αυτά σε εταιρείες που δεν έχουν τα κονέ. Για πάνε δε στη Μύκονο. Δεν είχαν πάει στη Μύκονο και είχαν πει ότι θα κλείσουν 15 μέρες ένα μαγαζί και σε 2 μέρες άνοιξε. Τι έγινε, θαύμα? Τι έγινε? Θαύμα έγινε. Κανονικά των εσωτερικών υποθέσεων θα έπρεπε τους εφοριακούς και όλους αυτούς στις δημόσιες υπηρεσίες να τους έχει στενό μαρκάρισμα. Γιατί τα παίρνουν κάτω το τραπέζι, ρε. Ο κάθε τσιριμόκος, να πούμε, σε δημόσια υπηρεσία παίρνει χαρτζιλίκι και εξυπηρετεί τους παράνομους. Τι δεν καταλαβαίνετε? Αλλά ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία μετά, όλα καλά. Έλα, αδερφέ, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Εξυπηρέτησε τον ένα, εξυπηρέτησε τον Ρουσφέτη. Και βγαίνει ο Βαρτζόπουλος μετά και σου λέει: έλα, μωρέ, τι κάναμε? Εξυπηρετούσαμε Έλληνες πολίτες. Όχι για το συγκεκριμένο πράγμα, Βαρτζόπουλος, για άλλο λόγο. Γιατί να εξυπηρετείς? Τι είσαι, ρε Βαρτζόπουλε, ΚΕΠ είσαι? Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τι είσαι, ΚΕΠ? Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών? Υπουργός είσαι, έπρεπε να ασχολείσαι, ήσουνα. Τώρα είσαι μέσα στη δικογραφία, Βαρτζόπουλε. Έπρεπε να ασχολείσαι με αυτά που πρέπει, με την υγεία, την ψυχική υγεία συγκεκριμένα. Αυτό το χαρτοφυλάκιο είχες. Έπρεπε να πηγαίνεις στα ψυχιατρία που τους ποτίζουν φάρμακα. Έπρεπε να ασχολείσαι με όλους αυτούς που χρησιμοποιούν συγκεκριμένους ψυχίατρους για να παίρνουν συγκεκριμένα συστατικά, συγκεκριμένες δόσεις, συγκεκριμένα φάρμακα. Με τις κόκκινες γραμμές δεν επιτρέπονται, τα ξέρεις. Με τις συνταγές τι γίνεται? Με αυτά δεν ασχολήθηκες ποτέ. Μα ασχολήθηκες, Βαρτζόπουλε, τώρα να εξυπηρετήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μας παρατάτε, ρε. Δεν μας παρατάτε όλοι, ρε. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Εδώ έρχεται διπλό χαράτσι στα ακίνητα των Ελλήνων. Δεν μιλάτε όμως, κάνετε γαργάρα. Ξέρετε, οι άνθρωποι, φίλοι μου, είναι σαν τα περιστέρια. Τους βοηθάς να πετάξουνε και μόλις φτάσουν ψηλά σε χέζουνε. Δεν θέλω να μιλάω έτσι μεσημεριάτικα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι οι άνθρωποι. Έτσι είναι, αχάριστοι. Οι άνθρωποι είναι αχάριστοι. Οι άνθρωποι είναι σαν τα περιστέρια. Τους βοηθάς να πετάξουν και μόλις φτάσουν ψηλά σε χέζουνε. Τι να σας κάνω τώρα μεσημεριάτικα, συγγνώμη για τον τρόπο που μιλάω. Και το έχουμε ζήσει πολλές φορές εδώ στο Focus FM 103,6. Πατήσανε πολύ πάνω μας για να ανέβουνε, πάρα πολύ. Θέατρο στο θέατρο. Λοιπόν, επειδή έχω 2 λεπτά και τη δεύτερη ώρα θα έρθω μαζί με τον κύριο Καραμπουρνιώτη, σήμερα ιστορική εκπομπή. Δεύτερη ώρα, ιστορική εκπομπή. Θα βγάλουμε στη φόρα, γιατί οι Τούρκοι έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα. Και επειδή βλέπω ότι η κυβέρνηση είναι δειλή, και επειδή βλέπω ότι οι υπουργοί και βουλευτές μετρέχουν και μετρώνε μπραντς. Τρώνε μπραντς! Και πίνουνε κρασάκια και χαβιάρι, τρώνε και κασεράκια οι βουλευτές και οι υπουργοί και όλοι αυτοί οι πολιτικοί κυφήνες. Επειδή από ό,τι φαίνεται αυτοί είναι για καμιά μόστρα. Και να τους έχουμε κάνει αυτοκινητάκι, κάνα μερσεντικό να κάνουνε βόλτες. Άσε! Θα κάνουμε εμείς εκπομπή με τον κύριο Καραμπουρνιώτη τη δεύτερη ώρα, να ακουστεί μέχρι την Τουρκία τι είχε γίνει στη Μικρά Ασία, τι κάνανε, τι εγκλήματα. Εδώ για το ολοκαύτωμα των Ελλήνων από τους Τούρκους. Και σας καλώ, μόλις ανεβάσω στο κανάλι μου στο YouTube την εκπομπή, να την κοινοποιήσετε παντού. Να τη δούνε οι Τούρκοι, να βγάλουνε αφρούς. Γιατί έρχεται ο κύριος Καραμπουρνιώτης να βγάλει στη φορά ντοκουμέντα στρατιωτικά για πρώτη φορά. Εδώ σε αυτή την εκπομπή, πρώτη φορά, στρατιωτικά ντοκουμέντα. Δεύτερη ώρα, επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Ξαναεκλέξανε, για να κλείσω, τον εκλεκτό του Σιμίτη, το είπα, το Στουρνάρα, για 6 χρόνια. Δηλαδή, θα πάμε σε εκλογές,
θα βγει η επόμενη κυβέρνηση και ο Στουρνάρας θα παραμείνει στη θέση του. Θα είναι εκεί για τρίτη, για πέμπτη θητεία στην Τράπεζα Ελλάδας. Εντάξει. Και το Κινάλ ψήφισε λευκό για να περάσει ομαλά η απόφαση, όπως και το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που δεν ελέγχουν τα οικονομικά του. Όλα τα άλλα κόμματα καταψήφισαν. Το Κινάλ ψήφισε λευκό για τον Στουρνάρα και το ΚΚΕ κατά. Και όχι, και λευκό κι αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Είναι όμως το μόνο κόμμα που δεν ελέγχουν τα οικονομικά του το ΚΚΕ. Γιατί δεν τα ελέγχετε τα οικονομικά του? Για να μην βγει η Κανέλη Σέντρα που έχει σπίτι στην Εκάλη? Για να μην δούνε όλοι το ότι παίρνανε χρήματα από τη Σοβιετική Ένωση? Που τα ζητάνε τώρα πίσω οι Ρώσοι? Χατήρι το κάνουνε το ΚΚΕ. Πιασμένο το έχουν από το λαιμό. Και κάθονται άλλοι και άλλοι και τρέχουν και μοιράζουν φυλάδια. Άλλοι ρε δεν πίνουνε κοκακόλα γιατί είναι αμερικάνικο προϊόν και λένε ζήτω το ΚΚΕ, και ο Κουτσούμπας πίνει τη δίλητρη μονορούφιρε την κοκακόλα. Μονορούφιρε την πίνει, τη δίλητρη την κοκακόλα ο Κουτσούμπας. Και εσείς νομίζετε είναι κομμουνιστής? Καπιταλιστής είναι, με Q3 κυκλοφορεί. Ανοίξτε τα μάτια σας. Τι είστε, φοράδες είστε, να μην μπορείτε να δείτε μπροστά? Ρε τι ζούμε ρε παιδιά, είναι απίστευτο. Όπως επίσης επανεξελέγει ο πρόεδρος Χριστόφορος Σεβαστίδης στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Οι ίδιοι και οι ίδιοι. Τι είχα Γιάννη, τι είχα πάντα. Ποιος θα κλαίει στα 40? Έλα βάλε ένα Μητροπάνο για τα αδέρφια μας εκεί ψηλά ρε. Βάλε ρε ένα τραγούδι για τα αδέρφια μας εκεί ψηλά να πούμε. Στον Αγγέλον τα μπουζούκια, έλα Θανασάκη, σπόρε! Να γουστάρεις, πάμε Χριστάκη, Επταλοφίτη! Και Σανίδη, όλα τα αλάνια που φύγανε νωρίς, τα χαιρετίσματά μας εκεί ψηλά, πολύ αγάπη μας λείπεται! Η γνήση και η αληθινή δεν πεθαίνουνε ποτέ, δεν ξεχνιούνται ποτέ!

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για έναν ακόμη μήνα με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Επανέλαβε παράλληλα ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Υπογράφησε επίσης ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τα νοικοκυριά απέναντι στις έκτακτες κρίσεις. Κόκκινο παραμένει η τουρκική προκλητικότητα. Νέα εμπλοκή μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο χθες, όταν τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Η κυβέρνηση να κάνει μονομερή επέκταση 12 ναυτικά μίλια μόνο νότιο-δυτικά της Κρήτης φτάνει επιτέλους με τη σαλαμοποίηση της εθνικής μας κυριαρχίας, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη στην Θεσσαλονίκη, νέα μεγάλη επιχείρηση για υπόθεση παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, με τις αρχές να προχωρούν ήδη σε 16 συλλήψεις στο πλαίσιο εκτεταμένης έρευνας μόλις ένα 24ωρο μετά την μαζική επιχείρηση στην Κρήτη. Πρώτων πυλών και νέοι φόροι στα ακίνητα μέσω των λογαριασμών ρεύματος που θα αυξήσουν κι άλλο το φορολογικό βάρος για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων. Μια σοκαριστική υπόθεση διακίνησης ψεύτικης γυμνής εικόνας 15χρονης μαθήτριας, η οποία δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, σημειώθηκε σε περιοχή του Κιλκής. 15χρονος ξεγύμνωσε μέσω της εφαρμογής η μαθήτριά του και μοιράστηκε την φωτογραφία. Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 2 15χρονων αγοριών. Δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στην Θεσσαλονίκη καθώς επιχείρησαν διάρρηξη σε κόσμημα τοπολείο. Στην κατοχή του ενός μάλιστα βρέθηκε και μικροποσότητα κάναβης. Σε συνεγερμό η Γαλλία μετά το πρωτοφανές κύμα ζέστης με ρεκόρ θερμοκρασίας στους 36 βαθμούς Κελσίου. Συνεγερμός για υψηλές θερμοκρασίες και στην Ιταλία και στο Λονδίνο.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου σήμερα στην χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 4. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νικόλα ο Καραμπουρνιώτη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σερέτη. Ευχαριστούμε εκ μέρους του σωματείου μας ακόμα μία φορά για το βήμα που μας δίνετε για να απαντήσουμε κι εμείς έτσι στα πλαίσια της δημοκρατίας σε κάποια θέματα που έχουμε διαφορετική άποψη από προλαλήσαντες.
0: Επειδή η μέρα που έχει οριστεί ως επίσημη για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας είναι 14 Σεπτεμβρίου, θέλω να αναφέρω στους ανθρώπους που μας ακούνε το ότι εμείς δεν πάμε με βάση τις ημερομηνίες. Εδώ πέρα όταν κάποιοι προκαλούν και δηλώνουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, στο καπάκι θα βγαίνουν αυτοί που πρέπει για να απαντάνε. Και μιλάω και για τους Τούρκους οι οποίοι έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα, κύριε Καραμπουρνιώτη. Πάμε.
1: Βεβαίως και έχουν πάρει αέρα και ο αέρας έχει φουντώσει επειδή δεν απαντάμε σαν κράτος. Και κυρίως διότι υπάρχουν πάρα πολλοί ιστορικοί οι οποίοι αναμασάνε τα ίδια και τα ίδια χωρίς να προχωράνε σε έρευνες. Ευτυχώς έχουμε και κάποιους ιστορικούς φωτισμένους οι οποίοι συνέχεια σκάβουν όπως τα λέγαμε και βρίσκουν καινούργια πράγματα. Εμείς θα θέλαμε λοιπόν να απαντήσουμε, ακούσαμε με μεγάλη προσοχή την συνέντευξη στην εκπομπή σας που έδωσε ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης. Και για άλλη μία φορά με θλίψη διαπιστώσαμε ότι αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι Μικρασιάτες, οι Σμυρναίοι, οι Πόντοι κτλ. Δεν πολέμησαν στη Μικρά Ασία όταν έγινε ο πόλεμος. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει ο κύριος Πλεύρης. Και χρόνια πριν το είχε αναφέρει, έλεγε μάλιστα και για τους Πόντιους, αφήστε και τους πολεμικούς χορούς, εδώ πέρα πρέπει να κάνετε άλλα πράγματα και αυτά και το ένα και το άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, είναι μεγάλη προσβολή για ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο πολέμησαν, αλλά όταν συλλαμβάνονταν από τους Τούρκους, δεν ήταν απλή εχμάλωτη όπως οι Έλληνες της απέναντι Ελλάδας. Θεωρούνταν προδότες του Οθωμανικού κράτους, διότι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι και τους κρεμούσαν επί τόπου, τους εκτελούσαν. Θα πω κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν ξανακουστεί. Είναι μέσα από τα δικά μας τα αρχεία που συνεργαζόμαστε με τα γενικά αρχεία του κράτους. Είναι πράγματα που θα σας πω που δεν τα ξέρουν ούτε ακόμα, δεν τα ξέρουν ακόμα τα πανεπιστήμια. Τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά βέβαια ο κύριος Μαλκίδης, ο καθηγητής, όπως και ο κύριος Φωτιάδης που πρόσφατα είχαμε και συνάντηση οι δυο μας στο σύλλογό μας. Προσέξτε να δείτε.
0: Εξαιρετικός ο κύριος Φωτιάδης.
1: Βεβαίως. Προσέξτε να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Ο Φώτης Κόντογλου και ο Ηλίας Βενέζης στην εφημερίδα Κιδωνιατικός Αστήρ μας εξηγούν αναλυτικά 3 Ιουνίου 1821 γίνεται το πρωτογενές ολοκαύτωμα των Ελλήνων όπως ακριβώς το γράφουν σας το λέω όπου έγινε το ολοκαύτωμα των Κιδωνιών, το ολοκαύτωμα στο Αϊβαλί. Το ολοκαύτωμα στο Αϊβαλί έγινε διότι οι Έλληνες της Μικράς Ασίας όχι μόνο χρηματοδότησαν την Επανάσταση του 1821, όχι μόνο 17 Μαρτίου του 1821 το πλοίο Δημητρούλα έφυγε από τη Σμύρνη και στην Καλαμάτα έχοντας ραντεβού με τον Κολοκοτρώνιο ο καπετάνιος Μέξης του έδωσε τον μπαρούτι και τα όπλα, διότι η Πελοπόννησος δεν ήταν απόλυτα εξοπλισμένη από μπαρούτι και όπλα, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. Είναι οι αιτήσεις που έκαναν οι Μικρασιάτες προς το στρατό του Κολοκοτρώνη για να πάνε να πολεμήσουν, οι αιτήσεις αυτές βρίσκονται και μέσα σε βιβλία τα οποία έχει γράψει η Αρχοντία Παπαδοπούλου και στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο αρχείο. Όποιος θέλει, όποιος μας ακούει φοιτητής ή καθηγητής μπορεί να πάει να τα βρει. Είναι οι αιτήσεις λοιπόν όπου οι άνθρωποι έφευγαν από τη Μικρά Ασία για να πάνε να πολεμήσουν στην Επανάσταση 1821 στο πλάι του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Νικηταρά. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι αλλάζαν τα επιθετά τους στην αίτηση και βάζαν τοπονύμια, ώστε σε περίπτωση που δεν πετύχει η Επανάσταση και επιστρέψουν πίσω και βρεθούν στα χέρια των Τούρκων τα αρχεία, να μην γνωρίζουν ποιος είναι αυτός που πήγε να πολεμήσει το Οθωμανικό κράτος. Όταν ακούτε λοιπόν επίθετα Βουρλιώτης, Αλατσατιανός, παράδειγμα το δικό μου, Καραμπουρνιώτης, γενικά ότι έχουν τοπονύμια, είναι άνθρωποι που τα αλλάξανε για αυτό το λόγο. Προχωράμε στον Μακεδονικό αγώνα. Ο Μακεδονικός αγώνας είναι κάτι το οποίο αφορούσε πάρα πολύ έντονα τον μικρασιατικό ελληνισμό. Θα θυμίσω ότι όλα τα πρωτοπαλίκαρα του Παύλου Μελά ήταν μικρασιάτες, οι οποίοι δεν είχαν καμία απολύτως υποχρέωση πέραν του εθνικού ιδεώδους και του συμφέροντος να πάνε να πολεμήσουν από την Μικρά Ασία στη Μακεδονία. Πήγαν και θυσιάστηκαν. Έχουμε μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Έχουμε την απελευθέρωση της Χίου. Τη Χίο σε ένα τεράστιο μέρος την απελευθέρωσαν Βουρλιώτες. Γι' αυτό μάλιστα κάλεσαν πριν λίγα χρόνια οι Χιώτες και την Ένωση Βουρλιωτών, τους απογόνους, να παρελάσουν τιμητικά σε εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της Χίου. Πάμε τώρα στο 1922. Στην υπηρεσία ιστορία στρατού θα έπρεπε να έχει πάει ο κύριος Πλεύρης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που είναι όλα αναλυτικά τα πάντα, και φαίνεται ότι οι μικρασιάτες όχι μόνο πολέμησαν, αλλά θυσιάστηκαν στο μεγαλύτερο μέρος σε σχέση με τους Έλληνες της απέναντι Ελλάδας. Μόνο τα Βουρλά, κύριε Σερέτη, που ήταν η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη του ελληνισμού σε όλο τον ελληνικό κόσμο, έδωσαν 5.000 στρατιώτες. Ξέρετε πόσοι γύρισαν πίσω ζωντανοί? 3. Από τους 5.000 στρατιώτες επέστρεψαν 3 μόνο ζωντανοί. Όλοι οι άλλοι θυσιάστηκαν στο Κάλε Γκρότο, όπου έγινε μια τεράστια μάχη, έτσι, με σώμα με σώμα από την αρχαιότητα. Θυσιάστηκαν σε όλα τα μέτωπα. Οι γυναίκες τους έδωσαν περιουσίες και χρυσά για να βοηθήσουν την άμυνα. Ο ίδιος ο Βενιζέλος, έχουμε εφημερίδα την Παμπροσφυγική και τον Προσφυγικό Κόσμο, όπου έχει στείλει δημόσιο ευχαριστήριο στους Βουρλιώτες για την οικονομική τους ενίσχυση και για το φόρο αίματος που πλήρωσαν στη Μικρά Ασία. Και θα θυμίσω και το Ποντιακό Αντάρτικο, το οποίο Ποντιακό Αντάρτικο δεν ενισχύθηκε και δεν στηρίχθηκε από την Ελλάδα όπως θα έπρεπε. Όχι μόνο ο Βενιζέλος δεν στήριξε και δεν επέτρεψε στους Πόντιους, οι οποίοι ήταν έτοιμοι με 20.000 άνδρες να συνδράμουν στο μικρασιατικό αγώνα, αλλά δεν τους έδωσε ούτε όπλα να αυτοπροστατευτούν. Τα όπλα από το Ποντιακό Αντάρτικο, πρέπει να γνωρίζετε, και γενικά τον οπλισμό που είχαν οι Πόντιοι, εκτός από τις γκράδες, τα γκρά που λέμε που είχαν όλοι εδώ στην Ευρώπη, τα υπόλοιπα όπλα τα προμηθεύτηκαν από τους Ρώσους, από τον Ρωσο-Ιαπωνικό πόλεμο, από όπλα τα οποία ήταν ελάφυρα από οι Ιάπωνες. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν ήθελε αυτή την απελευθέρωση, και θα σας πω και κάτι άλλο. Ό,τι και να έκανε η Ελλάδα, όσοι και να πολεμούσανε, όταν ο Κεμάλ είδε ότι είχαμε φτάσει στην Άγκυρα, πήγε και έκανε τη συμφωνία με την Αντάτ, ουσιαστικά μοίρασε τα πετρέλαια σε Γάλλους, Άγγλους και Αμερικάνους, και ο στρατός μας εγκατέλειψε. Και εγκατέλειψε με εντολή του βασιλιά. Εγκατέλειψε. Δεν ιτήθηκε ο ελληνικός στρατός στην Μικρά Ασία που κέρδισε όλες τις μάχες. Ιτήθηκε η πολιτική. Ό,τι και να είχαμε κάνει, δυστυχώς ο Μουσταφά Κεμάλ υπερήχε πολιτικά σαν αξία από τους δικούς μας πολιτικούς, και ήταν δεδομένο ότι το μέτωπο θα πέσει, και θα πέσει και η Μικρά Ασία. Δυστυχώς. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όσο τα λένε και όσο τα αναφέρει ο κύριος Πλεύρης. Ο μικρασιατικός ελληνισμός έχισε το αίμα του στη Μικρά Ασία.
0: Μιλάμε, ξέρετε, για γενοκτονία των μικρασιατών.
1: Μεγάλη γενοκτονία, και θα σας πω και κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Οι μικρασιάτες, όταν έγινε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και έρχονταν από τους Τούρκους στα σπίτια τους οι κλήσεις για να πάνε να πολεμήσουν, επειδή δεν ήθελαν να πολεμήσουν με συγχωρείτε εναντίον της Ελλάδος, φεύγανε στα ξερονήσια τα οποία βρίσκονται μεταξύ Χίου και Σμύρνης, τα Γούνια και την Παναγιά, την Παναγιά η οποία είναι δίπλα από τις Συνούσες, και κρύβονταν εκεί και ονομάζονταν κατσάκιδες, από το κατσάκ που σημαίνει ανυπότακτος αντάρτης. Οι Τούρκοι λοιπόν, όταν καταλάβαιναν ότι έχουν εξαφανιστεί για αυτόν τον λόγο, έκαναν αντίπεινα στις οικογένειές τους. Σκότωναν τις οικογένειές τους, τους έκαιγαν τα σπίτια, τους έκαιγαν τις περιουσίες, τους θανάτωναν τα ζώα. Ονομάστηκαν κατσάκιδες, σε κάποιες άλλες περιοχές ονομάστηκαν σκλιάδες και ούτω καθεξής. Είχαν δηλαδή φοβερά αντίπεινα. Τώρα, ένα άλλο έγγραφο που μας μαρτυρά το τι συνέβαινε στον ελληνικό πληθυσμό από τις απειλές του Κεμάλ είναι το εξής. Είναι ένα φυλάδιο το οποίο πετούσε ο Κεμάλ με αεροπλάνο πάνω από τις ελληνικές πόλεις, και βέβαια ό,τι σας λέω από έγγραφο είναι στη διάθεσή σας, και φυσικά μπορείτε να δώσετε και το τηλέφωνο επικοινωνίας του λόγου μας σε όποιον φοιτητή ενδιαφέρεται, να του δείξουμε τα πρωτότυπα.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Πράγματα που δεν έχουν.
0: Πολύ σοβαρό.
1: Βεβαίως,
0: λέτε. Βέβαια.
1: Είναι πράγματα που δεν έχουν γραφτεί.
0: Μιλάτε με στοιχεία και γεγονότα. Πάμε.
1: Πάντα. Πάντα με τεκμήρια, πάντα. Λοιπόν, το φυλάδιο το συγκεκριμένο θα σας πω εμπεριλήψη τι έλεγε. Γράφε ότι μην τολμήσει κανένας Έλληνας και πάει ενάντια στη μητέρα πατρίδα του που είναι η Τουρκία,

0: πάρα πολύ σοβαρό και είναι εντελώς άγνωστο. Το είχαμε βγάλει πρόσφατα με τον κύριο Φάνη Μαλκίδη, ηγετή από το Κρήτο Πανεπιστήμιο, ένα σπουδαίο καθηγητή πολιτικών επιστημών, το οποίο έλεγε το εξής. Είναι ένα έγγραφο από την Μικρασιατική Άμυνα. Η Μικρασιατική Άμυνα τι ήταν? Ήτανε το ουσιαστικά αντάρτικο της Σμύρνης, μια εντός εισαγωγικών παραστρατιωτική οργάνωση, η οποία είχε δημιουργηθεί από τον Παπούλα και από τον Χρυσόστομο Σμύρνης για να διαφυλάξει την Ιωνία. Προσέξτε τώρα να δείτε. Το Χρυσόστομο Σμύρνης για τη Μικρασιατική Άμυνα τον δίκασαν στην Άγκυρα Ερήμην σε κρεμάλα. 8, 7 και 8 Απριλίου του 1922 οι Τούρκοι σφάζουν τους προσκόπους των Σοκίων. Όπως γνωρίζετε, είχαμε τρεις φάσεις που σφάξανε προσκοπάκια στην Ιωνία. Είναι οι πρόσκοποι του Αηδηνίου, οι πρόσκοποι των Σοκίων και οι πρόσκοποι της Κάτω Παναγιάς. Στις 11 Απριλίου του 1922 έχουμε το έγγραφο της Μικρασιατικής Αμήνης, η οποία προσκαλεί όλους τους μαθητές των σχολείων της Ιωνίας και γράφει ότι 5.000 αγόρια από 16 έως 18 ετών θα φτιάξετε 100 προσκοπικές ομάδες και θα έρθετε στον αγώνα. Δηλαδή στρατολόγησαν μέχρι και τα παιδιά. Πώς είναι δυνατόν να ακούμε ότι δεν πολέμησαν οι Μικρασιάτες?
1: Έπεσε η γραμμή, ένα λεπτάκι δώστε μου να ξανακαλέσω τον κύριο Καραμπουρνιώτη. Ένα λεπτάκι δώστε μου, ένα λεπτάκι.

0: Πραγματικά, κύριε Καραμπουρνιώτη, πώς είναι δυνατόν να ακούμε το ότι δεν πολέμησαν οι Μικρασιάτες?
1: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εγώ ειλικρινά δεν περίμενα να ακούσω τέτοιο πράγμα και από άνθρωπο μάλιστα που ασχολείται υποτίθεται από την ιστορία. Συστρατεύτηκαν, έβαλαν μέχρι και τα παιδιά, 5.000 παιδιά από 16 μέχρι 18 ετών από τα σχολεία της Ιωνίας, η Μικρασιατική Άμυνα με 100 προσκοπικές ομάδες να μπουν στον πόλεμο. Και μας λένε ότι δεν πολέμησαν. Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα?
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Έχετε κινητοποιηθεί εσείς για να μπορέσει επιτέλους να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Μικρασιατών?
1: Κοιτάξτε, η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το ελληνικό κράτος είχε αναγνωριστεί.
0: Όχι, από το ελληνικό κράτος είναι κάτι άλλο. Γενικά να αναγνωριστεί και από την Τουρκία, ας πούμε.
1: Θα σας πω. Εάν είδατε τώρα τον τελευταίο καιρό που πήγανε κάποιοι στο Ευρωκοινοβούλιο και προσπάθησαν για τους Πόντιους και λένε και για τους Μικρασιάτες, είναι πράγματα τα οποία αν δεν τα ξεχωρίσει η ίδια η Ελλάδα, οι ξένοι δεν θα μας πάρουν ποτέ σοβαρά. Δεν μπορείς να λες να αναγνωριστεί η γενοκτονία των Ποντίων και των Μικρασιατών όταν οι Πόντιοι είναι οι παλιότεροι Μικρασιάτες. Οι πιο παλιοί Μικρασιάτες είναι οι Πόντιοι. Πώς θα σε πάρει στα σοβαρά λοιπόν ένα άλλο κράτος όταν του λες ότι έχω ένα φίλο Πελοποννήσιο και έναν Καλαματιανό?
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται με το θέμα της γενοκτονίας? Η γενοκτονία έχει αναγνωριστεί από κάποια κράτη, αλλά δεν έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και δεν πρόκειται να αναγνωριστεί. Θα σας πω γιατί δεν θα αναγνωριστεί. Δεν έχει αναγνωριστεί ούτε των Αρμενίων. Ο κόσμος νομίζει ότι επειδή το αναφέρανε πριν λίγα χρόνια στο Αμερικανικό Κοινοβούλιο, ότι έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των Αρμενίων. Ξέρετε πώς γενοκτονίες έχουν αναγνωριστεί μόνο? Έχει αναγνωριστεί μία γενοκτονία στην Ιουγκοσλαβία, έχει αναγνωριστεί το ολοκαύτωμα των Εβραίων και η γενοκτονία του Σουδάν. Δεν υπάρχουν άλλες αναγνωρισμένες γενοκτονίες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Ενώ λοιπόν ο ελληνικός πληθυσμός Ανατολής

0: τις προϋποθέσεις για διεθνή αναγνώριση από τον ΟΗΕ, δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς φωνάζουμε πάρα πολύ καιρό. Το να γίνει μια διεθνής αναγνώριση δεν αλλάζει τίποτα στο θέμα της μνημοσύνης του κόσμου. Θα περιοριστεί στο Facebook με κάποια likes. Για μας αυτό θα γίνει. Ξέρετε τι προέχει, κύριε Σερέτη? Να στηθεί εθνικό μνημείο γενοκτονίας, όπως έχουν οι Αρμένοι στο Γερεβάν, και να μπει στο πρωτόκολλο επίσκεψης ξένων ηγετών στη χώρα με κατάθεση στεφάνου. Έτσι επικοινωνεί ο κόσμος τη γενοκτονία του. Με το να έρθει ένας ξένος πρωθυπουργός ή πρόεδρος της Δημοκρατίας και να πάει να καταθέσει στεφάνι δίπλα από τη Βουλή, υπάρχει ο εθνικός κήπος, που εκτός από πολύ ωραία λουλούδια θα μπορούσε να στηθεί και ένα πολύ ωραίο μνημείο, ένα μεγαλοπρεπές μνημείο που να δείχνει αυτή τη θυσία των Ελλήνων και τη δολοφονία του τουρκικού κράτους, και να πηγαίνει με τα πόδια, γιατί έτσι γίνεται η τιμή στη μνήμη, με τα πόδια από το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη στον εθνικό κήπο, και να ονομαστεί ο κήπος κήπος μνήμης της γενοκτονίας. Από εθνικός κήπος.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και απορώ πως δεν έχει γίνει ακόμα αυτό που περιγράφεται.
0: Ακριβώς έπρεπε να έχει γίνει για να επικοινωνήσουμε το θέμα της γενοκτονίας. Πρώτο. Δεύτερο. Θα έπρεπε να υπάρχει στη Βουλή από όλα τα κόμματα και από όλες τις προσφυγικές ομοσπονδίες επιτροπή για τη γενοκτονία. Η οποία επιτροπή για τη γενοκτονία, το μοναδικό που θα κάνει θα είναι να αγωνίζεται για τη διεθνή αναγνώριση και για τη διδαχή στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Είναι πάρα πολύ απλά πράγματα. Και έχουμε στην Ελλάδα, να ξέρετε, εξαιρετικό υλικό. Εξαιρετικά τεκμήρια, έχουμε εξαιρετικούς ιστορικούς που μπορούν να αποδείξουν τα πάντα, και έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι έγινε και πώς μπορούν να το επικοινωνήσουν. Εμείς που είμαστε τόσες δεκαετίες στο μικρασιατικό κίνημα μνήμης, γιατί έτσι θα το αποκαλέσω, ποιος άνθρωπος ασχολείται με τα πολιτιστικά σωματεία, τα μικρασιατικά, ένα κίνημα μνήμης είμαστε ουσιαστικά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται. Είδαμε μεγάλη μου λύπη ότι αφήσανε τον Τσιτσιπά από μόδα και πιάσανε τη γενοκτονία τώρα αυτές τις μέρες. Είδα να ποστάρει ο καθένας. Το Σεπτέμβρη γίνεται το ίδιο. Ποστάρουν ο καθένας, δεν ξέρουν τι γράφουν, δεν ξέρουν τι λένε, γράφουν λάθος ημερομηνίες. Ο άλλος γράφει ότι αύριο είναι γιορτή, λέει, της γενοκτονίας. Αύριο έχουμε, λέει, τη γιορτή, λέει, της γενοκτονίας των ποντίων, και το Σεπτέμβρη τη γιορτή της γενοκτονίας, λέει, των μικρασιατών. Δηλαδή, όταν ένας δικός άνθρωπος πεθαίνει, αυτοί γιορτάζουν,
1: Η μέρα μνήμης είναι.
0: Είναι μαύρη επέτειος. Είναι μέρα μνήμης μιας μαύρης επετείου, της πιο μαύρης επετείου του ελληνικού έθνους.
1: Μαύρη επέτειο για το γεγονός, και η μέρα μνήμης για όλους αυτούς που χάσανε τη ζωή τους. Α, έτσι είναι το σωστό.
0: Βεβαίως.
1: Η μέρα μνήμης λέμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους
0: ακριβώς
1: βιάσανε, τους φάξανε, τους βασανίσανε.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο τους βασανίσανε. Το σχέδιο της γενοκτονίας ήτανε να τους εξαφανίσουνε. Ήτανε γυναικοκτονία, διότι χωρίς γυναίκες δεν υπάρχει συνέχεια στη ζωή. Ήτανε παιδοκτονία, ώστε να μην υπάρχει αργότερα διεκδίκηση. Όπως είχε πει πολύ σωστά ο κύριος Μαλκίδης, το πιο ζωντανό τμήμα μιας κοινωνίας είναι η νεολαία της. Εξαφανίσανε τις γυναίκες, εξαφανίσανε την νεολαία. Πήγανε να κάνουν στους Έλληνες δολοφονία ηγεσίας, όπως κάνουν στους Αρμενίους και στους Εβραίους. Μετά από 20 χρόνια, προσέξτε, αυτά είναι σχέδια γενοκτονίας και εν μέρη το πετύχανε, γιατί τουλάχιστον στα παράλια της Μικράς Ασίας σκοτώσαν όλους τους Μητροπολίτες. Και γιατί σκοτώσαν τους Μητροπολίτες? Διότι στη Μικρά Ασία οι μειονότητες, οι κοινότητες ήταν θρησκευτικές. Δηλαδή, κουμάντο στην εβραϊκή κοινότητα έκανε ο Ραβίνος, κουμάντο στη μουσουλμανική κοινότητα έκανε ο Ιμάμης, κουμάντο στη χριστιανική κοινότητα έκανε ο Χρυσοστόμος της Σμύρνης, στα ελληνικά χωριά κουμάντο έκανε ο παπάς, έκανε ο δεσπότης. Οπότε λοιπόν αυτοί προσπάθησαν να εξαφανίσουν τελείως από προσώπου γης τους ηγέτες. Και το κατάφεραν, γιατί οι μικρασιάτες ήρθαν στην Ελλάδα χωρίς ηγέτη. Φανταστείτε πως θα ήταν τα πράγματα εάν είχε γλιτώσει ο Χρυσόστομος. και είχε περάσει απέναντι. Και ο 1,5 εκατομμύριο κόσμος είχε ακουμπήσει τις πλάτες του Χρυσοστόμου, ο οποίος ήταν ένας θαραλέος ιερέας, με τρομερή γνώση, με τρομερές διασυνδέσεις και με μεγάλη αγάπη για το ποιμνιό του. Και είδατε πως μαρτύρησε.
1: Είναι απίστευτο το ότι όλοι αυτοί οι δίθεν εκπρόσωποι μας στο ελληνικό κοινοβούλιο δεν εκπροσωπούν πραγματικά τον ελληνισμό, δεν μπορούν να πάρουν αυτά τα σημαντικά έγγραφα, αυτά τα σημαντικά στοιχεία και να τα στείλουν εκεί που πρέπει για να μπορέσουμε επιτέλους να εξηγήσουμε σε όλο τον πλανήτη το τι έχουν κάνει οι Τούρκοι.
0: Κύριε Σερέτη μου, κοιτάξτε να δείτε, έχετε δίκιο. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτοί φταίνε στο μικρότερο μέρος, στο μεγαλύτερο μέρος φταίμε εμείς, τα σωματεία. Εάν δεν αλλάξουν πρώτα τα σωματεία, δεν θα σε πάρει κανένας πολιτικός στα σοβαρά, παρόλο που είναι η δουλειά του να σε πάρει στα σοβαρά. Σε ένα νορμάλ κράτος δεν έπρεπε να υπάρχουν σωματεία που διεκδικούν τη γενοκτονία. Θα έπρεπε να είναι δουλειά του κράτους. Δεν θα έπρεπε δηλαδή να φωνάζω εγώ τώρα για τη γενοκτονία. Θα έπρεπε να υπάρχει ήδη άνθρωπος στη Βουλή που να έχει τη δική μου φλόγα, τη φλόγα του Χ, του Ψ, του Α, του Β, του Γ. Σε ένα νορμάλ κράτος, αυτά τα φτιάχνει το κράτος. Και αν δεν αλλάξουμε εμείς, γιατί σας το λέω, έχω σπαταλήσει άπειρες ώρες διαλόγου με μικρασιατικά σωματεία. Όταν λέω μικρασιατικά σωματεία, βάζω όλα τα σωματεία μέσα. Ποντιακά, ιωνικά, καπαδοκικά κτλ. Και έχω σπαταλήσει και πάρα πολλές ώρες να συζητάω για αυτό το θέμα με πολιτικούς. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου ότι από τους 1,000 ανθρώπους το τι λέω και το τι συζητάμε καταλαβαίνουν 10.
1: Γιατί, πώς το... Δεν κατάλαβα τι ακριβώς εννοείτε με αυτό.
0: Δεν καταλαβαίνουν τι τους λέω. Συζητάμε για τη γενοκτονία, δεν ξέρουν τι είναι γενοκτονία, δεν έχουν κατανοήσει.
1: Οι πολιτικοί τώρα, για τους πολιτικούς μιλάνε.
0: Οι πολιτικοί
1: δεν ξέρουν, οι πολιτικοί, ένα λεπτό κύριε Καραμπουρνιώτη, δεν ξέρουν οι πολιτικοί της Ελλάδας τι έχει γίνει στη Μικρά Ασία.
0: Όχι βέβαια. Εδώ δεν διαβάσαν το μνημόνιο. Θα διαβάσουν για τη Μικρά Ασία.
1: Δηλαδή ο Κερίδης της Νέας Δημοκρατίας δεν γνωρίζει κύριε Καραμπουρνιώτη τι έχει γίνει στη Μικρά Ασία.
0: Θα σας πω τι γίνεται. Ο Κερίδης, επειδή τον μελέτησα πάρα πολύ στο συγκεκριμένο θέμα, άλλο πήγε να πει και άλλο είπε. Βέβαια, ενόχλησε πολύ τον κόσμο το ότι είπε ότι είμαστε απόγονοι Οθωμανών. Αυτό το πράγμα.
1: Αυτό είναι δηλαδή κάτι που δεν πρέπει να κατακρίνουμε.
0: Όχι, θα σας πω τι γίνεται.
1: Για εξηγήστε.
0: Οι άνθρωποι που γεννήθηκαν σε μια Οθωμανική αυτοκρατορία ήταν Οθωμανοί υπήκοοι. Καμιά φορά ο κόσμος μπερδεύει τον Μουσουλμάνο με τον Οθωμανό. Δηλαδή, στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία αυτοί που γεννούνταν
1: σε Ευρωβουλευτέ. Ναι, Έλληνες ήταν, κύριε Καραμπουρνιώτη, τι ήταν.
0: Ναι. Αλλά λόγω της ονομασίας της αυτοκρατορίας, στα χαρτιά τους γράφανε Βυζαντινός.
1: Να κάνω εγώ μια ερώτηση. Ακούστε, εγώ είμαι άνθρωπος που μιλάει πάντα με ειλικρίνεια έξω καρδιά. Θέλω να καταλάβω. Προσπαθείτε να δικαιολογήσετε τον Κερίδη.
0: Όχι, δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω και τον Κερίδη. Προσπαθώ να εξηγήσω στον κόσμο ότι όταν ακούει ότι κάποιοι δικοί μας άνθρωποι ήταν Οθωμανοί υπήκοοι, είναι νομικό το θέμα. Ήταν Οθωμανοί υπήκοοι.
1: Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πει μόνο αυτό. Έχει πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν για τα σκουπίδια. Έχει πει το ότι 80 εκατομμύρια είναι οι Τούρκοι και οι Έλληνες είναι λιγότεροι, γι' αυτό τους ανήκουν τα παράλια του Αιγαίου. Έχει πει απίστευτα πράγματα τώρα.
0: Όχι,
1: μην κολλάμε
0: αυτά, ειλικρινά σας μιλάω, τα ακούω.
1: Δεν έχει υπάρξει γενοκτονία των ποντίων, έχει πει ο Φίλης και ο ίδιος το έχει πει. Και επίσης, κύριε Καραμπουρνιώτη, κάτι ακόμα, έχει πει ότι η Ελλάδα είναι ένα τεχνητό έθνος και ότι δεν υπάρχει. Ελλήνων έθνος. Δηλαδή, τι άλλο να πει ο Κερίδης που μπερδεύτηκε ο
0: Καημενούρης. Εγώ είμαι ο πρώτος που είπα, κύριε Σερέτη, ότι πρέπει η Ελλάδα να πάρει στο θέμα της γενοκτονίας το μοντέλο του Ισραήλ, που για κάθε φορά που μιλάει κάποιος δημοσίως και αρνείται τη γενοκτονία, να φυλακίζεται ισόβια.
1: Ο κύριος.
0: Αυτό θα έπρεπε να γίνει.
1: Ο κύριος.
0: Όχι μόνο για τον κύριο Κερίδη και για όλους τους πολιτικούς οι οποίοι λένε.
1: Δεν είναι κύριος αρχικά. Ο Κερίδης δεν είναι κύριος. Αλλά. Ο Κερίδης, συγκεκριμένα έτσι μιλάω για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, γιατί με έχει προσβάλει προσωπικά και εμένα και την οικογένειά μου και όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτωθεί για να μπορούμε να μιλάμε σήμερα για αυτές τις γενοκτονίες. Έτσι, είναι πάρα πολύ προσβλητικό να βγαίνει κάποιος και να λέει δεν υπάρχει γενοκτονία, είμαστε τεχνητό έθνος, είμαστε παιδιά Οθωμανών και πάει λέγοντας. Δεν θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση για τον Κερίδη. Μου είναι αδιάφορος ο Κερίδης. Ο ελληνικός λαός.
0: Για ποια πράγματα αγωνίζομαι εγώ τώρα,
1: Βέβαια, ο ελληνικός λαός θα κρίνει τον Κερίδη για όσα έχει δηλώσει. Θέλω να μου πείτε κάτι για τους Μικρασιάτες.
0: Ναι, ναι.
1: Οι Έλληνες Μικρασιάτες.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι όταν τους κυνηγούσανε, τους φάζανε, τους σκοτώνανε, μπήκανε στα καράβια και ήρθαν στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Παίρνανε μαζί τους κάποιες εικόνες. Και μου έχουν πει, κύριε Καραμπουρνιώτη, το ρώτησα και στον κύριο Φωτιάδη και σε άλλους ανθρώπους, αν έχετε εσείς κάποια πληροφορία, το ότι για να βρεθούν, ας πούμε, δύο πρόσωπα, κόβανε μια εικόνα στη μέση με την σκέψη το ότι όταν ξαναβρεθούμε ή όπου πας εσύ σε κάποια εκκλησία στην Ελλάδα, άσε τη μισή εικόνα και αν τη δω εγώ, θα φέρω και την άλλη μισή για να ξέρω ότι είσαι εκεί.
0: Βεβαίως και μάλιστα προχθές ακριβώς στο σύλλογό μας η οικογένεια Δημητριάδη, η οποία κατάγεται από τον Πόντο και την Κιουτάχια και πήγαν ως πρόσφυγες στην Κομωτινή και έχουμε την τιμή η απόγονη της οικογένειας να είναι μέλη, βασικά μέλη στο σύλλογό μας, συζητούσαν αυτό ακριβώς το πράγμα, το οποίο έχουν οικογενειακή ιστορία. Έχουν μια εικόνα κομμένη στη μέση. Δεν είναι μόνο, καταρχήν το δράμα δεν είναι μόνο η σφαγή. Εάν δείτε τις λίστες και τις κατηγορίες του ΟΗΕ για τη γενοκτονία, είναι και άλλα πράγματα. Είναι πράγματα όπως τα ψυχιατρικά προβλήματα που άφησαν αυτές οι καταστάσεις στον ελληνικό πληθυσμό. Εμείς έχουμε κάνει στο Δρομοκαΐτιο μία έρευνα πριν πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα από πέρσι μας έχουν δώσει άδεια να ξαναπάμε, όπου αν διαβάσετε του 1922 τα έγγραφα του Δρομοκαϊτίου, θα βάλετε τα κλάματα. Καταρχήν το 1923, λίγους μήνες μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή, χτίστηκε ειδική εξτρά πτέρυγα στο Δρομοκαϊτίο. Δεν χωρούσαν από τα ψυχιατρικά νοσήματα ο κόσμος. Κυρίως γυναίκες, επειδή σιγά σιγά μετά το Σεπτέμβρη έβλεπαν την κυλίτσα τους να φουσκώνει. Και η κυλίτσα τους που φούσκωνε δεν ήταν αποτέλεσμα έρωτα που βρήκανε τον άνθρωπο της ζωής τους, ερωτεύτηκαν, κάνανε έρωτα και αποκτήσανε ένα παιδί. Ήτανε γυναίκες οι οποίες ήταν αποτελέσματα φρικτών βιασμών από τους τσέτες. Ήτανε γυναίκες που αναγκάστηκαν να έρθουν Αμερικανοί γιατροί και να κάνουν εκτρώσεις. Και ξέρετε τι σημαίνει σε μια κοινωνία η οποία είναι στην κυριολεξία ζει και αναπνέει από το Θεό, να αναγκαστεί μια κοπέλα να κάνει εκτρώσεις. Ξέρετε, να κάνει έκτρωση. Ξέρετε τι έγραφε από πει, ξέρετε τι γράφανε τα δελτία αυτών των γυναικών. Η μία λέει κάνει την οι διαγνώσεις τους είναι αυτές που σας πω.
1: Πες η γραμμή, δώστε μας ένα λεπτάκι. Με τη γραμμή έχουμε μπλέξει.

0: Κύριε Καραμπουνιώτη, μας ακούτε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι έλεγε από πίσω?
1: Λοιπόν, τα έγγραφα λοιπόν έχουν τις εξής διαγνώσεις. Η μία κάνει την πεταλούδα. Η άλλη έχει μόνιμα το πρόσωπό της προς τον τοίχο και μιλάει στον τοίχο. Η άλλη νομίζει ότι είναι σκούπα και σέρνεται και καθαρίζει. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι συμβαίνουν σήμερα. Φανταστείτε το ψυχικό τραύμα από αυτούς τους σε αυτούς τους ανθρώπους, αυτού που προκάλεσαν οι Κεμαλικοί. Εμείς έχουμε στη διάθεσή σας το αρχείο του Ευρωμηχανικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο έχει φωτογραφίες από άμαχους Έλληνες. Δεν θέλω να πω τώρα σε τι φωτογραφίες. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να δει κάποιος. Είναι τελείως ομές οι φωτογραφίες και πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν αυτά να μπαίνουν μέσα στα μουσεία.
0: Ναι, είναι
1: όπως
0: σίγουρο.
1: Έχουν τα μουσεία τους.
0: Δεν πρέπει να χαθούν
1: και
0: αυτά.
1: Και οι Εβραίοι πρέπει και εμείς να κάνουμε εθνικό μουσείο γενοκτονίας, όχι μόνο για να διδαχθούν τα Ελληνόπουλα, αλλά για να το επικοινωνήσουμε στους ξένους που έρχονται στη χώρα μας. Τα κράτη που σέβονται την ιστορία τους και τον εαυτό τους έχουν μνημεία γενοκτονίας και μουσεία γενοκτονίας. Εδώ δεν υπάρχει ούτε μνημείο γενοκτονίας εθνικό, ούτε μουσείο. Πήγε κάτι να κάνει ο πλαστήρας για κάποια χρόνια, την 9η Σεπτεμβρίου να την είχε κηρύξει η μέρα μνήμης μικρασιατικής καταστροφής, με τα σχολεία κλειστά, τα εμπορικά καταστήματα τις πρωινές ώρες κλειστά και μεσήσιες στις σημαίες, και αυτό κράτησε κάπου μέχρι την κατοχή. Από την κατοχή και μετά ξεχάστηκε. Φανταστείτε να υπήρχε στη μνήμη μας αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα και πόσο διαφορετικά θα απαντούσαμε στις προκλήσεις των Τούρκων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
0: Βλέπω όμως ότι ίσως κάποιοι να μην το θέλουν. Δεν μπορώ να το αιτιολογήσω αλλιώς. Για ποιο λόγο να μην έχουν γίνει αυτές οι κινήσεις? Τι να θέλουν?
1: Διότι η μύτη στην Ελλάδα γλεντάει.
0: Α, θεωρείτε ότι είναι θέμα των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας?
1: 100%. 100%. Ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να συμβαίνει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα σε αυτό το θέμα. Δεν γίνεται να μιλάει κάποια γενοκτονία και την άλλη μέρα να τον δείχνουν με το δάχτυλο. Με το δάχτυλο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ είμαι πεπισμένος, το έχω συζητήσει με πάρα πολλούς ανθρώπους, ταΐζουνε κόσμο. Ταΐζουνε κόσμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό, ταΐζουνε και κόσμο που έχει σχωρήσει μέσα σε ανθρωπιστικές οργανώσεις και τα λοιπά, και νομίζουνε κάποιοι ότι είναι άποψη των ανθρώπων που έχουνε υποτίθεται μια ευαισθησία παραπάνω από τους άλλους. Τους χλεντάνε ψηλό γαζί.
0: Όταν λέτε, ένα λεπτό, όταν λέτε ταΐζουν κόσμο, δηλαδή πληρώνουν ανθρώπους?
1: Ναι, είναι δεδομένο ότι πληρώνουν.
0: Της ελληνικής κυβέρνησης.
1: Το ότι πληρώνουν είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο ότι πληρώνουν. Δεν βλέπετε πόσα πιστόλια μπαίνουν από τη Θράκη τελευταία?
0: Χαμός γίνεται από εκεί.
1: Τι πάνε να, τα πιστόλια που χωρίς σειριακό αριθμό και χωρίς μάρκα, πού πηγαίνουν εδώ και λίγο καιρό, για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα? Για ποιο λόγο μπαίνουν μέσα? Σταμάτησε ξαφνικά η μαφία να παίρνει από δεξιά και αριστερά και προτιμάει τα τουρκικά?
0: Εσείς γιατί πιστεύετε δηλαδή ότι μπαίνουν τα όπλα?
1: Εγώ πιστεύω ότι εξοπλίζεται ο κόσμος.
0: Α, θεωρείτε δηλαδή ότι θα υπάρξει κάποια αντίδραση στη Θράκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, άμα μελετήσουμε το πώς κινήθηκε η Τουρκία με πολιτοφυλακή και στην Κύπρο και γενικότερα, έτσι σκέφτονται αυτοί, έτσι πράττουν αυτοί. Δεν κινδυνολογώ. Όσοι τους μελετάμε καταλαβαίνουμε ότι είναι ύπουλοι και ό,τι έκαναν το έκαναν ξαφνικά. Και όταν λέει ο Τούρκος ότι θα έρθω μια νύχτα ξαφνικά και εμείς κοροϊδεύουμε και γελάμε, πρέπει να το πάρουμε λίγο στα πιο σοβαρά αυτό το πράγμα. Δεν είναι τόσο αστείο αυτό το πράγμα.
0: Το καταλαβαίνω, φυσικά και δεν είναι αστείο.
1: Γιατί κύριε Σερέτη, άμα στηθεί ένα σκηνικό στην Κύπρο και πάει σε ένα νησάκι που κατοικούν 40-50 άνθρωποι ηλικιωμένοι με 10 Τούρκοι κομμάτων και ανεβάσουν μια σημαία τουρκική και πούνε τώρα διαπραγμάτευση, χωρίς να πειράξουν τον πληθυσμό. Δεν θα τους πειράξουν καθόλου, χωρίς να τους ταΐσουν κιόλας. Θα είναι πάρα πολύ αργά.
0: Και άντε να το πάρεις πίσω μετά.
1: Ποιος θα το πάρει. Εδώ δεν μπορέσαμε να πάρουμε ένα βράχο στην Κάλυμνο.
0: Και όχι τίποτα. Είναι. Άμα υπάρξει κάποιο επεισόδιο, εδώ πέρα είδα τώρα 25 όπλα και παλαιότερα είχαν φέρει όπλα και σφαίρες, φέρανε Τούρκοι τουρίστες, έχει πιάσει αρκετούς ανθρώπους η ελληνική αστυνομία. Το θέμα είναι άλλο. Άμα έχουμε επεισόδιο στη Θράκη,
1: ναι.
0: Είναι, αποκόπτεται ένα ολόκληρο κομμάτι και είναι πολύ κοντά στην Τουρκία. Δηλαδή, άμα δημιουργηθεί, να σας το πω έτσι απλά, ένα θέμα στην Ξάνθη. Ναι. Μετά πώς θα έχεις πρόσβαση στην Κομωτινή, πώς θα έχεις πρόσβαση στην Αλεξανδρούπολη, στο Δημότυχο και πάει λέγοντας.
1: Αυτό το γνωρίζω λόγω επαγγέλματος. Είμαι στο λιμενικό σώμα. Θέλω να πω στον ελληνικό λαό, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι γίνεται και υπηρέτησα και σε μια πολύ συγκεκριμένη μονάδα ο στρατιώτης, να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο στρατό. Ο στρατός μας είναι πολύ πιο δυνατός από το στρατό των Τούρκων. Οι Τούρκοι στην κυριολεξία ξεβράκονται από αεράμινα, έχουμε πολύ καλύτερα υποβρύχια, έχουμε πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερες φρεγάτες, είναι πολύ πιο εκπαιδευμένος ο δικός μας ο στρατός και πρέπει να καταλάβουν οι Τούρκοι ότι εμείς δεν είμαστε οι λαοί που πάνε και τα βάζουν με τα ντάτσουν και πάνω τα πολυβόλα και δεν μπορούν και πάλι να τους κάνουν καλά. Εδώ υπάρχει ένας τακτικός στρατός, οργανωμένος στρατός, ο οποίος έχει ιστορία 3.000 χρόνων.
0: Ναι. Εδώ έχουμε όμως και έναν Υπουργό Εθνικής Άμυνας, ο οποίος ανακοινώνει και κλείνει στρατόπεδα, ο οποίος παίρνει τα όπλα από συγκεκριμένα σημεία γιατί φοβάται. Και δεν μιλάμε όμως μόνο για το στρατό. Ο στρατός είναι ικανός, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε ένα εσωτερικό πρόβλημα. Λειτουργεί σαν δούριος ύπος. Γιατί στην Ξάνθη και στη Θράκη, ναι, έχουμε το κόμμα Κίεφ, έχουμε το τουρκικό προξενείο. Έχουμε κάποιους βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ που έχουν εκλεχθεί. Έχουμε εκεί πέρα τουρκική μαφία ενεργή. Άρα, άμα ξεσηκωθούν αυτοί, ποιος θα τους κάνει καλά, κύριε Καραμπουρνιώτη?
1: Να είστε σίγουρος ότι είναι όλα μελετημένα.
0: Για να μην μιλήσω για την ΕΥΠ του Ρουμπάτη, που ο Ρουμπάτης κάνει δουλειές με Άραβες και το πάω αλλού. Αφήστε το, δεν
1: θέλω. Ναι, καταλάβες. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Γιατί καλός ή κακός για το ακροατήριο, όχι για σας, κύριε Καραμπουρνιώτη, να το αναφέρω, ναι, θέλω αυτό. Όταν ένας διοικητής της ΕΥΠ τόσα χρόνια έχει τόσες πληροφορίες και ξαφνικά τον βλέπουμε να δουλεύει και να εκπροσωπεί τους Άραβες, εγώ δεν το θεωρώ λογικό. Πόσα πράγματα γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος και πλέον συνεργάζεται με Άραβες? Τα έχει πει στους Άραβες? Ερωτηματικό.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Αυτά είναι διπλωματικά θέματα και εγώ δεν τα γνωρίζω. Και όχι μόνο δεν τα γνωρίζω. Πολλές φορές, ξέρετε, γίνονται πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε και είναι κάτι άλλο από πίσω. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να εκφέρω.
0: Όχι, όχι, στο ακροατήριο απευθυνόμουν. Σας το είπα αυτό. Δεν απευθύνομαι.
1: Ναι.
0: Για τη,
1: ναι,
0: Θράκη απλά... όμως θέλω την άποψή σας, μιας και αναφέρετε. Γιατί
1: Θράκη, καταρχήν,
0: και οι, οι μικρασιάτες, ναι, πάθανε κάτι τόσο φοβερό, τόσο βάναυσο, που δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε και σε μια περιοχή όπως τη Θράκη.
1: Θα σας πω κάτι. Καταρχήν φταίνε αυτοί οι Έλληνες που πούλησαν σε Τούρκους ακίνητα. Ξεκινάμε από εκεί. Αυτό είναι ντροπή. Πήγανε στην Αλεξανδρούπολη, μόνο το φάρο δεν έχουν αγοράσει ακόμα.
0: Γιατί το επιτρέπει η ελληνική κυβέρνηση αυτό, με την Golden Visa και τις βλακίες?
1: Ακριβώς, κακώς. Είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να κοπεί τσεκούρι. Επειδή είπατε όμως για προξενείο, θα ήθελα να πω και κάτι στον κόσμο που μας ακούει. Ότι εμείς φωνάζουμε χρόνια σαν σωματεία ότι πρέπει καταρχήν να γίνει προξενείο ελληνικό στην τραπεζούντα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πρέπει να ξέρει ο κόσμος, τώρα που είπατε προξενείο και το θυμήθηκα, ότι επειδή έχει γίνει ένας άλλος με το δίθεν σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να ξέρει ο κόσμος λοιπόν ότι ο Κεμάλ δεν ήταν από τη Θεσσαλονίκη και ούτε έμενε στη Θεσσαλονίκη. Ο Κεμάλ ήταν από το Σαρίγκερ, δηλαδή τη Χρυσαυγή του Λαγκαδά, και ζούσε στη Χρυσαυγή του Λαγκαδά. Ποτέ δεν έμενε στη Θεσσαλονίκη ο Κεμάλ. Το πώς έγινε αυτό το πράγμα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης τότε, στα πλαίσια της δίθεν ελληνοτουρκικής φιλίας, με άδεια του Μεταξά αργότερα το 1937, ξεσπίτωσε την οικογένεια Σεραφιμίδη, που έμενε μέσα σε αυτό το σπίτι, για να το ονομάσει ως δίθεν σπίτι του Κεμάλ που είναι δίπλα το προξενείο, να και βάλει το προξενείο κτλ. Πήγανε και πήραν έπιπλα από το Top Capi από την Κωνσταντινούπολη, από το παλάτι, τα έβαλαν εκεί μέσα και αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε εκεί που πήγε το 47% των προσφύγων, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό το ποσοστό πήγε.
0: Ναι.
1: Έχουμε μουσείο και σπίτι και μόνο και τον τιμούμε.
0: Που δεν είναι καν σπίτι του.
1: Αυτό είναι ανομαλία.
0: Αυτό δεν είναι, είναι πολιτική προδοσία. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλούς πολιτικούς προδότες.
1: Και είναι και ξεφτύλα και θα σας πω και κάτι. Δυστυχώς είδαμε ο Μεταξάς δεν είναι μόνο το λάθος που έκανε αυτό. Καταρχήν παρευρέθηκε, πήγε στην κηδεία του Κεμάλ, τον τίμησε. Έχουμε τα βίντεο. Δεύτερον,
0: ο Μεταξάς,
1: βγάλαν ανακοίνωση, ορίστε.
0: Ο Μεταξάς είπατε.
1: Ο Μεταξάς βεβαίως, ήταν στην κηδεία του Κεμάλ, έχουμε και βίντεο που είναι στην κηδεία του Κεμάλ. Και μάλιστα έβγαλε και μία ανακοίνωση όταν πέθανε ότι το ελληνικό έθνος θρηνεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, είμαστε με τα καλά μας τώρα. Σας είχα πει κάτι στην προηγούμενη εκπομπή. Το 1924 μαζεύτηκαν οι Μικρασιάτες από τη Νέα Σμύρνη και έκαναν κάλεσμα σε Κωνσταντινούπολίτες, Καπαδόκες, Ποντίους, Μυρναίους όλοι να συζητήσουν στην Ομόνοια, να κάνουν μια διαδήλωση και να καταλήξουν με πορεία στη Μητρόπολη Αθηνών ώστε να κάνουν το ετήσιο μνημόσυνο του Χρυσοστόμου και όλων των θυμάτων συγγενών τους Μικρασιατικής καταστροφής. Ξέρετε τι έγινε. Ο κύριος Φωτιάδης μπορεί να σας τα πει σε μια συνέντευξη. Μπήκε μέσα η χωροφυλακή, έσκισε τη σημαία με το δικέφαλο, τη Βυζαντινή, κλώτσισε τα κόλυβα, τα πέταξε από το τραπέζι, μέσα στην εκκλησία αυτά τα πράγματα. Και πέρασε χειροπέδες στους διοργανωτές του μνημοσύνου, προσέξτε με ποια κατηγορία. Διατάραξη διεθνών σχέσεων με γείτονα χώρα. Μπορείτε να διανοηθείτε 2 χρόνια μετά τις σφαγές, τις τηλεοπτικές σφαγές, ο κόσμος να είναι κάτω από λαμαρίνες στο κεφάλι του, να μην έχει μπει καλά-καλά η λαμαρίνα. Υπήρχαν άνθρωποι 2 χρόνια μετά ακόμα στο Ζάπιο με τα μπαγκάζια τους. Και πήγανε και πετάξανε και συλλάβανε τους ανθρώπους για να μην θυχτεί η Τουρκία. Είμαστε με τα καλά μας.
0: Απίστευτα πράγματα. Και μέχρι σήμερα, γίνανε. Μέχρι σήμερα συμβαίνουν αυτά.
1: Φυσικά.
0: Και όχι μόνο με την Τουρκία. Αυτό έλεγα σε μια εκπομπή και θέλω την άποψή σας, γιατί έχουμε 5 λεπτά, κύριε Καραμπουρνιώτη. Όταν οι Τούρκοι προσθέτουν τη γαλάζια πατρίδα στη σχολική τους ύλη, όταν οι Σκοπιανοί προσθέτουν στη σχολική τους ύλη ότι είναι οι γνείς, οι δίθεν Μακεδόνες, όταν οι Αλβανοί λένε ότι τα Ιωάννινα και η Βόρεια Ήπειρος τους ανήκει, όταν οι Βούλγαροι λένε ότι έχουν δικαιώματα κάτω στη Δράμα, στις Σέρες, στην Ξάνθη και πάει στην Καβάλα και πάει λέγοντας, πώς θα μορφωθούν οι επόμενες γενιές οι δικές τους και πώς θα μορφωθούν οι δικές μας.
1: Κύριε Σερέτη, να ξέρετε καταρχήν ότι αυτά περί γαλάζιας πατρίδας είναι μούφες. Εμείς έχουμε αρχείο με την τελευταία συνέντευξη του Μουσταφά Κεμάλ σε έναν Ελβετό και σε έναν Γερμανό δημοσιογράφο, όπου τον ρωτάνε εάν έχει βλέψεις για επεκτατισμό και γράφει ότι η χώρα μας είναι τόσο μεγάλη πια που δεν ξέρουμε πού να πάμε τον πληθυσμό μας. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε ένα μέτρο γης.
0: Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία θα έπρεπε να τα καταθέτουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Καραμπουρνιώτη. Αν μπορείτε να μου τα αποστείλετε αυτά...
1: Φυσικά και θα τα αποστείλω.
0: Θα βοηθούσε πάρα πολύ να τα αξιοποιήσω εγώ.
1: Βεβαίως και σας προσκαλώ όποτε κατέβετε στην Αθήνα να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε στο Σύλλογο, να δείτε αρχεία τα οποία δεν υπάρχουν πουθενά και αρχεία τα οποία παρακαλάμε τα πανεπιστήμια να τα πάρουν και ακόμα έρχονται. Όσο τους είδατε εσείς,
0: θα το κανονίσουμε, εννοείται. Ένα τελευταίο μήνυμα για όλους αυτούς τους νέους που μας ακούνε.
1: Ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο, επειδή είναι λίγο τεταμένα τα πράγματα με την Τουρκία. Πρώτον, να έχουν εμπιστοσύνη στο στρατό. Εμπιστοσύνη, μεγάλη εμπιστοσύνη, είναι άριστα εκπαιδευμένοι άπαντες. Να έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη και ένα άλλο, να είναι ενωμένος ο κόσμος. Είμαστε πολύ λίγοι για να είμαστε διχασμένοι.
0: Έτσι.
1: Είμαστε πολύ λίγοι.
0: Έτσι.
1: Να είμαστε όλοι ενωμένοι και αγαπημένοι. Αν είμαστε ενωμένοι δεν θα πάθει κανένας τίποτα. Θα προχωρήσουμε μπροστά.
0: Υπέρ
1: και να έχουμε εμπιστοσύνη στο στρατό.
0: Υπέρ της ενότητας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμπουρνιώτη. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Υγεία και ευλογία. Γεια εύχομαι. Γεια σας. Λοιπόν... Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, τραγουδάκι μικρασιάτικο του Σαρά ο γιος. Και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Παπαχατζή να δώσουμε μια απάντηση στον ακροατή που πήρε χθες τηλέφωνο και ρώτησε για την ευλογιά. Και φυσικά να μιλήσουμε για τα τρόφιμα, για τη συμφωνία Μερκοσούρ, για τα νέα δεδομένα, γιατί βλέπουμε ότι έρχεται κακής ποιότητας φαγητό και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, τρόφιμα, προϊόντα στα ράφια. Το 1% ελέγχεται από όλα αυτά και πρέπει να ξανανοίξουμε το θέμα για να μπορείτε να ενημερώνεστε για τη διατροφή σας και να μην αποκτάτε κάποια προβλήματα με την υγεία σας. Πάμε, δώστο. Πάμε, φύγαμε για τραγουδάκι. Έλα οι μικρασιάτες!

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας, η παγκόσμια οικονομία μετά για τη νέα κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανικοί πύραυλοι χτύπησαν στόχους κοντά στο στενό του Ορμούς, έπληξαν δύο σκάφη των φρουρών της Επανάστασης που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες, καθώς και μια θέση εκτόξευσης αντιεροπορικών πυράβλων στην θαλάσσια πόλη Μπανταραμπάς. Την ίδια ώρα, αμερικανικές πρεσβείες σε 14 χώρες του αραβικού κόσμου έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ακόμη έναν μήνα με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει πλέον ούτε για το μισό μήνα και τώρα φορτώνονται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνο την ολιγαρχία, απαντά στον Πρωθυπουργό Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις αρχές να προχωρούν σε 16 συλλήψεις. Την ίδια ώρα, δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την Ελλάς για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μετά τη χθεσινή συντονισμένη επιχείρηση σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Εκτός συνόρων και στο Βέλγιο, βορειοδυτικά των Βρυξελών, τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν αρκετά θύματα, ανάμεσά τους και δύο μαθητές.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Με φως, τοπικές βροχές και θερμοκρασίες άνω των 30 βαθμών Κελσίου σήμερα στη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Όταν γερνάει η μάνα και άλλο δεν μπορεί, τότε θέλει βοήθεια, τότε θέλει ζωή. Και όταν θα έρθει η ώρα και άλλο δεν θα ζει, αν δεν έχεις κάνει το χρέος σου, θα καίγεται η ψυχή σου. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα, της χαράς το κλαδί, της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Η μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Θα περάσουνε τα χρόνια, θα γεράσουμε κι εμείς. Αυτά είναι με τη σειρά και δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε σε αυτή τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς δεν βλέπει χαΐρι.
11: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές. Οδηγεί υπερηφάνεια αυτό το αυτοκίνητο, οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες. Οδηγεί ταπείνωση αυτό το αυτοκίνητο, οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κούραση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην πόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην πόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλουν όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
12: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Εφηβεία είναι, θα περάσει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα μάρ, δεν είναι τίποτα, αυτά σε όλο τον κόσμο συμβαίνει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα κάτσε καλά τώρα, ηρέμησε, μεγάλωσες». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι «Α, όλα αυτά τώρα κάποια Κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε. Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα. Πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.
13: Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στο Χριστό από 7 χρονών, από 8, από 10, από 18. Άλλοι έρχονται στα 30, στα 40. Ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Όμως για την οικονομία το λέω, ότι όποιος πραγματικά θέλει αυτό το δρόμο, καλό είναι να το σκέφτεται από τώρα. Και ο Κύριος θα δει πότε είναι η ώρα του. Αλλά όταν το σκέφτεσαι από τώρα, προετοιμάζεις και την ψυχή σου γι' αυτό. Προετοιμάζεις την ψυχή σου για το φως. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, δεν λέει ο Κύριος. Και ο Πλάτωνας ξέρεις τι λέει. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ένα παιδάκι λέει που φοβάται το σκοτάδι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω έναν μεγάλο που φοβάται το φως.
14: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή. Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
15: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους ψαγμένους και ανήσυχους ακροατές σας. Αλλά πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να πω τιμή και δόξα στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων από τους Μογγόλους γείτονές μας. Άσβεστη η μνήμη τους.
14: Έτσι ακριβώς κύριε Παπαχατζή, έτσι ακριβώς. Κύριε Παπαχατζή, θέλω να ξεκινήσω από κάτι που ρώτησε χθες ένας ακροατής όταν ανοίξαμε γραμμές στην εκπομπή, ο οποίος βγήκε και ρώτησε και τον είπα ότι θα τον ενημερώσετε εσείς που έχετε τις ανάλογες γνώσεις, διότι εγώ δεν είμαι ειδικός. Ρωτούσε αν μπορούν να καταναλωθούν προϊόντα τα οποία προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν ευλογιά.
15: Κοιτάξτε, προϊόντα από ζώα που έχουν ευλογιά μπορούν να καταναλωθούν από ό,τι λένε και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες. Και το γάλα με μια παστερίωση, καλή παστερίωση και βράσιμο μπορεί να καταναλωθεί και η επεξεργασία του ώστε να γίνει φέτα, να γίνει τυρί, να γίνει γιαούρτι. Επίσης το κρέας μπορεί να καταναλωθεί, απλά να ξέρετε ότι η υφή του κρέατος δεν είναι τόσο τραγανό όσο είναι το κανονικό κρέας. Αλλά σαν κρεατοπαρασκεύασμα μπορεί να καταναλωθεί. Αυτό νομίζω ότι...
14: Για το τυρί ισχύει το ίδιο.
15: Και για το τυρί ισχύει, ναι, αφού υφίσταται ζύμωση. Για τόσους μήνες ορίμανση.
14: Ωραία. Οπότε απαντήσαμε στον ακροατή. Τώρα θέλω να πάμε στη συμφωνία Mercosur, διότι βλέπω ότι δεν παρατηρεί κανένας το τι ακριβώς συμβαίνει. Εμείς συχνά πυκνά έχουμε ξαναναφερθεί στο θέμα. Ενημερώνουμε τον κόσμο με διάφορους καλεσμένους. Εσείς είστε ένας από τους βασικούς καλεσμένους, ο οποίος έχει πει και έχει αναφέρει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία θα έρθουν μελλοντικά ακόμα και στην υγεία του ανθρώπου αλλά και στην κατανάλωση. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να ξεκινήσουμε να αναλύουμε όλο αυτό το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κύριε Παπαχατζή, εισάγονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική?
15: Σαφώς και εισάγονται. Ισχύει η συμφωνία και είχαμε πει ότι από 1η Μαρτίου που θα την υπογράψει έστω και ένα κράτος της Μερκοσούρ όπως η Παραγουάη, ισχύει προσωρινά, για αρκετά χρόνια θα ισχύσει, ασχέτως εμείς αν θα βάλουμε εμπόδια και αναχώματα, ότι ακριβώς έγινε και με τη συμφωνία της ΣΕΤΑ με τον Καναδά, όπου από το 16 που υπογράφτηκε η αρχική συμφωνία, το 17 άρχισε να ισχύει προσωρινά, μέχρι και σήμερα προσωρινά, και εκεί παράγουν φέτα όπως θα παράξουν φέτα και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή, η οποία θα γράφει πάνω φέτα κανονικότατα και πίσω ξέρω εγώ θα γράφει Made in Argentina και θα παράγεται και με αγελαδινό γάλα και θα έρχεται και εδώ κιόλας με 2-3 ευρώ το κιλό στην Δυσμένεια και στην Δυσχέρεια που υπάρχει στα ελληνικά νοικοκυριά. Ποιος δεν θα πάρει φθηνή έστω στο όνομα φέτα, αντί να πάρει με 12, 13, 15 ευρώ την κανονική την φέτα τη δικιά μας, και δεν θα υπάρχουν και ζώα κανονικά να δώσουν το εγωπρόβιο γάλα για να φτιάξουμε τη φέτα μας, όπως παραδοσιακά και όπως είναι κατοχυρωμένη η pop που πρέπει να γίνεται. Αυτό έχουν πετύχει με τη φέτα μας. Και χώρια τώρα με τα μολυσμένα κρέατα, το ξέρετε. Το πρώτο δίμηνο έχουν εισαχθεί μολυσμένα κοτόπουλα, το 80% από το πρώτο κατεψυγμένο κοτόπουλο συνολικά 3 τόνων που έφτασε στην Ελλάδα από τη Βραζιλία ήταν μολυσμένο με σαλμονέλα. Η οποία σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο το οποίο προκαλεί γαστρεντερίτιδα με ναυτία, έμετο, διάρρεια, πυρετό, μέχρι και στο θάνατο μπορεί να φτάσει. Βέβαια, θα μου πείτε, εδώ έχουμε την άλλη πολιτική σαλμονέλα, την Ούρσουλα, που υπέγραψε και γιόρταζε κιόλα στην συμφωνία της Μερκοσούρ. Με αυτήν να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα, αν θέλετε να σας πω και λίγα πράγματα για το μέγεθος της παραγωγής της Βραζιλίας σε...
14: Ναι, ναι, να μας πείτε, να μας πείτε, και θα κάνω εγώ μετά την ερώτηση, δεν υπάρχει πρόβλημα.
15: Κοιτάξτε, η Βραζιλία μόνο και μόνο εξάγει κάθε χρόνο πάνω από 5,5 εκατομμύρια τόνους, 5,5 δισεκατομμύρια κιλά εξάγει, αξίας κοντά στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια κοτόπουλα, ενώ παράγει κάθε χρόνο περίπου 15 με 16 εκατομμύρια τόνους πουλερικών, δηλαδή 15-16 δισεκατομμύρια κιλά, έτσι. Είναι η τρίτη χώρα παγκοσμίως μετά την Κίνα και την... Εμείς εισάγουμε, να φανταστείτε, μετά την ΗΠΑ και την Κίνα, εμείς εισάγουμε κοτόπουλα γύρω στο 1 εκατομμύριο τόνους από τη Βραζιλία, από τη Μεγάλη Βρετανία, φανταστείτε, Μεγάλη Βρετανία, Ταϊλάνδη και από την Ουκρανία, κανονικότατα, τα οποία τα φέρουμε στην ευρωπαϊκή αγορά και στην ελληνική.
14: Και όλα αυτά τα προϊόντα που προέρχονται από εκεί πέρα δεν χτυπάνε όμως και την τιμή των προϊόντων που παράγουν εδώ οι Ευρωπαίοι?
15: Να σας πω κάτι. Καταρχάς, Βρετανία είναι όχι απλά Ευρώπη, είναι έξω και από την Ευρώπη. Η Ουκρανία έχει το καλαμπόκι το φθηνό, αλλά πραγματικά αξίζει να δώσουμε έστω και λίγα παραπάνω χρήματα για να πάρουμε το υγιεινότερο, το φρεσκότερο, το νοστιμότερο ελληνικό κοτόπουλο. Και κακώς που και αυτός ο κλάδος τελεί υπό αφανισμό. Τα ελληνικά κοτόπουλα είναι και υγιεινά και νοστιμότερα και γίνονται εδώ σε ελληνικές συνθήκες και ελέγχονται κάθε μέρα. Φαντάζομαι ότι αξίζει να ασχοληθούμε με το ελληνικό κοτόπουλο. Τώρα από την Ταϊλάνδη τι να σας πω, έχετε εμπιστοσύνη ή μετά από τόσες μέρες που έρχεται ή από το Ηνωμένο Βασίλειο με τις τρελές αγελάδες ή από την Ουκρανία με τα ραδιενεργά κατάλοιπα από τον βομβαρδισμό? Είναι ένα σύνθετο ζήτημα που φανταστείτε, πριν 50 χρόνια υπήρχε διαφήμιση στην τηλεόραση που έλεγε αγοράζουμε και επιμένουμε ελληνικά. Τώρα γιατί να μην υπάρξει και τέτοια καμπάνια πάλι, και ειδικά στα κρέατα και στα προϊόντα μας.
14: Άρα στην ουσία πέρασε η Γερμανία αυτό που ήθελε, να το ακούσει και ο κόσμος, κατάφερε να υπογράψει τη συμφωνία της Μερκοσούρ, πάνε οι αγώνες των αγροτών, πάνε όλο αυτό που προσπάθησαν οι κτηνοτρόφοι, πάνε όλα χαμένα, κύριε Παπαχατζή, αυτό καταλαβαίνω.
15: Η Γερμανία πέρασε τη συμφωνία Μερκοσούρ γιατί έχει τα βιομηχανικά της προϊόντα. Έχει τα αυτοκίνητα που θέλει να πουλήσει εκεί. Έχει τα φυτοφάρμακα, πάνω από 1,000 δραστικές ουσίες που παράγονται από τις πολυεθνικές της Γερμανίας, πουλούνται στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, στις χώρες της Μερκοσούρ, ενώ από αυτά καμιά 200 το πολύ αν επιτρέπονται στην αγροτική Ευρώπη. Όλα τα άλλα είναι με υπολείμματα, όχι απλά με υπολείμματα, είναι καρκινογόνα και μεταλλαξογόνα και απαγορεύονται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκεί παράγονται και πουλούνται. Να πάρει από εκεί φθηνό νικέλιο, μετάλλευμα, για να κάνει τις μπαταρίες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία θα πουλήσει και σε εμάς με την προώθηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Αυτοί πάνε για την βιομηχανία τους. Εμείς για ποια βιομηχανία να πάμε? Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με εμάς? Ότι ακόμα και η βιομηχανία την οποία έχουμε είναι στον αγροδιατροφικό τομέα. Δηλαδή είναι να κάνουμε τα μακαρόνια, είναι να κάνουμε τις κονσέρβες με τα ροδάκινα και με τα φρούτα, είναι να κάνουμε τις σάλτσες με την ντομάτα, τη βιομηχανική την οποία παράγουμε. Άντε έχουμε και ένα αλουμίνιο βιομηχανία. Τι άλλο έχουμε? Δεν έχουμε άλλη βιομηχανία εμείς. Άρα και η δικιά μας βιομηχανία πάλι στα αγροδιατροφικά προϊόντα στηρίζεται.
14: Δεν υπάρχει κάποιο είδους ασφάλεια καταναλωτή, το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θέλω να το ακούνε οι ακροατές. Δεν είναι αυτές οι υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες, οι αρμόδιες? Είναι δυνατόν να τα επιτρέπουν όλα αυτά?
15: Κοιτάξτε, υπάρχουν ρήτρες ότι και τώρα πριν μια εβδομάδα ομόφωνα η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε να απαγορευτεί η εισαγωγή προϊόντων κρέατος από την Βραζιλία. Αλλά και σε αυτό μπορούν να αντιδράσουν αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, ότι δεν μπορούν, κάπου γράφει μέσα, υπάρχει η ρήτρα στη συμφωνία που λέει, προσέξτε το, δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια επισταμένους ελέγχους και να βάζουμε φραγμούς. Υπάρχει ρήτρα που μπορεί να μας πάνε κατηγορούμενους.
14: Ένα λεπτό κύριε Παπαχατζή, για να καταλάβουμε λίγο κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή εισάγονται κάποια προϊόντα τα οποία καλώς ή κακώς μπορεί να περιέχουν κάποιες περίεργες ουσίες ή μπορεί να μην μπορούν να καταναλωθούν από τον Έλληνα πολίτη, να κάνουν κάτι, να έχουν μια, πώς λέγεται, μια βλαβερή ουσία για τον οργανισμό του. Δεν θα έπρεπε ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων, ο ΕΦΕΤ, δεν θα έπρεπε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ξέρω εγώ, ποιοι άλλοι είναι, η Έλγο Δήμητρα, ποιοι, να κάνουν έναν έλεγχο από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή τουλάχιστον, για να μπορούν να πούνε ότι ξέρεις κάτι, Έλληνα πολίτη, δεν μπορείς αυτό να το φας ή μπορείς αυτό να το φας? Είναι δυνατόν να μας θέτουν έτσι σε κίνδυνο?
15: Είχαμε πει ότι γίνονται κάποιες

0: γάλακτος. Αυτή η ορμόνη, η οποία είναι και τεχνητή ορμόνη πλέον και γίνεται από πολυεθνική εταιρεία, στην Αμερική για παράδειγμα, οι πιο πολλές φάρμες γαλακτοπαραγωγής με αγελάδες και τέτοια την έχουν απαγορεύσει. Στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, Βραζιλία και Αργεντινή για παράδειγμα, δεν απαγορεύεται, ίσα ίσα χρησιμοποιείται κατά κόρον. Πολύ πιθανόν και υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δείξει και έχουν επισημάνει ότι αυτή η ζωορμόνη έχει περάσει και στο γάλα, το οποίο, ή στα προϊόντα τα οποία τα καταναλώνουμε και εμείς. Και μάλλον περνάνε και στον ανθρώπινο οργανισμό. Με όλα τα συνεπακόλουθα, δημιουργώντας, ξέρω εγώ, καρκίνους ή διάφορες άλλες δυσμορφίες. Επομένως, δεν είναι να εφησυχάζουμε. Χρειάζεται μεγάλη έρευνα και πάρα πολύς έλεγχος. Σίγουρα ναι, πρέπει να...
1: Ναι, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση τώρα για να καταλάβω. Μπορεί κάποιος να αγοράζει προϊόντα από τα σούπερ μάρκετ τα οποία δεν θα έπρεπε να καταναλώνονται? Δηλαδή, τα σούπερ, ξέρω εγώ ότι απαγορεύεται αυστηρά να πουλούν τέτοια προϊόντα που είναι επικίνδυνα, αλλοιωμένα ή ακατάλληλα. Το ξέρω αυτό. Και ξέρω σίγουρα το ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες οδηγίες, ότι πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που λήγουν τα προϊόντα, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες συσκευασίες. Τα ξέρετε όλα αυτά, κύριε Παπαχατζή. Αλλά επειδή αναρωτιέται το κοινό, υπάρχει περίπτωση να πάω εγώ στο σούπερ μάρκετ να πάρω ένα προϊόν το οποίο θα είναι βλαβερό για την υγεία μου και να μην μου το έχει πει κανένας?
0: Κοιτάξτε, τα ευρωπαϊκά προϊόντα, καταρχάς αυτή η συγκεκριμένη ορμόνη για αύξηση γαλακτοπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορευτεί από το 1990. Ενώ σας είπα αντίστοιχα στις χώρες της Λατινικής Αμερικής χρησιμοποιείται κατά κόρον. Αυτή η ορμόνη πολύ πιθανό να περνάει στον ανθρώπινο οργανισμό. Κάτι το οποίο θέλει πάρα πολύ εξειδικευμένο εργαστήριο και μεγάλο κόστος για να γίνει ο έλεγχος στο τυρί που θα έρθει από τη Βραζιλία ή την Αργεντινή εδώ. Είτε λέγεται φέτα, είτε λέγεται κασέρι, δεν ξέρω τι άλλο. Σίγουρα υπάρχει κίνδυνος. Και απόδειξη είναι ότι η πρώτη εξαγωγή που έχουν κάνει σε κρέας από κοτόπουλα, το 80% ήταν μολυσμένο με σαλμονέλα. Και είναι μολυσμένο όχι μόνο με σαλμονέλα, έχουν βρεθεί και σε πουλερικά από τη Βραζιλία και ο ιός της γρήπης των πτηνών. Ήταν ένα νι1, ήταν ένα νι5 νομίζω. Ναι. Άρα πολλές μολύνσεις είτε είναι μικροβιακές είτε είναι ακόμα και ορμονικές, να το πω έτσι. Σίγουρα θα πρέπει να προτιμάμε να μην πω μόνο τα ελληνικά, ακόμα και τα ευρωπαϊκά προϊόντα, τα οποία υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου. Αλλά θα μου πείτε, σε αυτά τα ευρωπαϊκά προϊόντα ή και στα ελληνικά εισάγονται ντομάτες από την Τουρκία ή από τα Σκόπια ή πατάτες Αιγύπτου, που εκεί χρησιμοποιούν και φυτοφάρμακα τα οποία εδώ είναι απαγορευμένα, όπως σας είπα, και πολύ πιο φθηνά. Ούτε το μισό ή το εντελώς.
1: Πώς μπορούμε, κύριε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πρέπει να το ρωτήσω. Πώς μπορούμε, κύριε Παπαχατζή, ας πούμε, να προστατεύσουμε εμείς τον εαυτό μας? Τι πρέπει να παρατηρούμε, τι πρέπει να βλέπουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι κανόνες να ακολουθούμε για να μην πέσουμε θύματα ενός προϊόντος το οποίο δεν είναι καλό για εμάς?
0: Κοιτάξτε, υποτίθεται ότι γίνονται έλεγχοι. Βέβαια, οι ελληνοποιήσεις καλά κρατάνε, έτσι. Η πρώτη εξασφάλιση θα είναι να παίρνουμε από τον παραγωγό της γειτονιάς μας, από τις λαϊκές μας. Εδώ μιλάμε, ξέρετε, για προϊόντα 0 χιλιόμετρων. Κατά μέσο όρο, ένα προϊόν το οποίο αγοράζουμε διατροφικό από το σούπερ μάρκετ για το πιάτο της ημέρας μας διανύει, κατά μέσο όρο όπως σας είπα, 1500 χιλιόμετρα για να έρθει στο ράφι του σούπερ μάρκετ, που αυτό σημαίνει ότι στο πιάτο της ημέρας μας η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με διοξίδιο του άνθρακα, που είναι της μόδας τώρα να συζητάμε, είναι περίπου 1,5 κιλό σε κάθε ημερήσιο πιάτο που τρώμε. Άρα γιατί να μην γυρίσουμε, ή μάλλον είναι μια πολύ καλή ευκαιρία.

0: να γυρίσουμε στα ελληνικά προϊόντα 0 χιλιόμετρων. Παλιότερα, ξέρετε, πηγαίναμε στο Μανάβι, αγοράζαμε τα ζαρζαβατικά, αγοράζαμε τα κυπευτικά από τον αγρότη της περιοχής μας. Παίρναμε το κρέας από τον κτηνοτρόφο της περιοχής μας. Παίρναμε τα γιαούρτια και το γάλα από την περιοχή μας, τα οποία δεν έχουν και επιβάρυνση στο αποτύπωμα άνθρακα. Αυτά είναι τα λεγόμενα προϊόντα 0 χιλιόμετρων. Και έτσι ενισχύουμε και την ελληνική παραγωγή, τους κτηνοτρόφους, τους αγρότες, τους αλλιείς, ακόμα και τους μελισσοκόμους. Δεν θα πρέπει για τη δική μας επιστημιστική ασφάλεια να γυρίσουμε πάλι λίγο-λίγο σε αυτά? Σας ερωτώ εγώ τώρα.
1: Κανονικά θα έπρεπε, ναι. Αλλά βλέπω ότι κυνηγάνε γενικά όλους τους ανθρώπους που θέλουν, ας πούμε, να έχουν πρόσβαση για να μπορούν να τρώνε κάτι υγιεινό. Πλέον έχουν προσθέσει σε αυτό το σύστημα και μια προπαγάνδα η οποία προωθεί τον Έλληνα πολίτη σε μια φάση να τον κάνει καταναλωτή και τον οθεί κιόλας, ανάλογα με την οικονομική του άνεση, στο να καταναλώνει από συγκεκριμένες τοποθεσίες πράγματα και να αγοράζει, να το πω καλύτερα, από συγκεκριμένες τοποθεσίες πράγματα. Δηλαδή, τι θέλω να σας πω, κύριε Παπαχατζή, γιατί σας μπέρδεψα. Όταν ο φούρνος στη γειτονιά που έχει το δικό του αλεύρι, ας πούμε, από κάποιον παραγωγό, από κάποιο μήλο, και φτιάχνει το ψωμί του και του βγαίνει, ας πούμε, πολύ πιο ακριβό από το ψωμί που πουλάει ένα σούπερ μάρκετ, ο ανταγωνισμός βάζει τον Έλληνα πολίτη να πάει να ψωνίσει από εκεί που είναι πιο φθηνό το ψωμί. Απλά πράγματα.
0: Ναι, μ' ακούτε?
1: Σας ακούω, εσείς μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω. Λοιπόν, σίγουρα με τις κατεψυγμένες τις ζύμες από την Κίνα, οι οποίες πριν τις φουρνίσετε, αν τις μυρίσετε, μυρίζουν ξύδι. Μυρίζουν συντηρητικό, ξέρετε, σαν φορμόλι. Τι να εμπιστευτείς τώρα εκεί, αλλά σίγουρα είναι θέμα κοστολογίου, έτσι. Από το με το να χρησιμοποιούν πρώτη ύλη για τα αλεύρια με τα οποία γίνονται αυτές οι ζύμες. Σίγουρα είναι θέμα κόστους και με την ανέχεια που έχει ο κόσμος σήμερα, δεν φτάνει μόνο που ακριβαίνουν τις τιμές δυσανάλογα με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά είναι και υποδέστερης ποιότητας από αυτό που έπρεπε να τρώμε με ελληνικές πρώτες ύλες και από Έλληνες παραγωγούς. Εννοείται ότι και εκεί μας οδηγούν, αλλά παρόλα αυτά και μας κορυδεύουν όμως με τις αυξήσεις τις υπέρογγες που κάνουν.
1: Προφανώς μας κοροϊδεύουν. Με ρωτάνε τώρα οι ακροατές πώς μπορούμε, λέει, να ξεχωρίσουμε, για παράδειγμα, ένα κοτόπουλο, αν είναι ελληνικό ή αν είναι βαπτισμένο ελληνικό. Υπάρχει κάποιος τρόπος?
0: Λίγο δύσκολο το να βαπτιστούν. Καλώς ή κακώς έχουμε μονάδες εμείς, που κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες...
1: Ωραία, το προϊόν το συγκεκριμένο είναι σαν παράδειγμα, έτσι το φέρνουμε. Άλλα προϊόντα μπορούμε, ας πούμε, να καταλάβουμε για το γάλα. Το γάλα γνωρίζουμε, ή το κρέας. Φέρνουν, ας πούμε, αρνί από το εξωτερικό και το βαφτίζουν ελληνικό. Αυτά συμβαίνουν, κύριε Παπαχάτζη.
0: Αυτό τώρα πρέπει να γίνουν και εδώ έλεγχοι. Τυπώνουν σφραγί τέτοιες καρτέλες και τα κρεμάνε αυτά τα καρτελάκια πάνω σε αυτά τα κρέατα. Ή παίρνουν κρέατα κυρίως κατά κόρον από το εισαγωγής και τα αναμειγνύουν με τα ελληνικά κρέατα και τα πλασάρουν όλα για ελληνικής παραγωγής. Οι ελληνοποιήσεις γίνονται, χρειάζεται και εδώ έλεγχοι. Να γίνουν έλεγχοι στα χαρτιά και σε...
1: Το ίδιο λένε και για τις πατάτες. Δεν έχει η Ελλάδα πατάτες, κύριε Παπαχατζή, γιατί εδώ πέρα βλέπουμε να φέρνουν πατάτες από την Αίγυπτο και κρεμμύδια ακόμα. Και αναρωτιούνται οι ακροατές, διαβάζουν τα μηνύματα και λένε, καλά είναι δυνατόν να μας λέει ο Μανάβης ότι δεν έχει πατάτες η Ελλάδα?
0: Πριν δύο μήνες πήγα σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και πήρα πατάτες νευροκοπίου στη μισή τιμή από ότι οι πατάτες Αιγύπτου. Και δεν το συζητάμε είτε για την νοστιμιά την οποία έχουν, που οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να τις πουλήσουν γιατί ερχόταν οι πατάτες Αιγύπτου και αναγκαστήκαν να τις δώσουν κοψοχρονιάς μισή τιμή. Και έτσι μπόρεσε ο κόσμος να φάει πατάτες νευροκοπίου. Πριν ένα μήνα περίπου βγήκαν και οι καλοκαιρινές, οι ανοιξιάτικες πατάτες Αχαΐας. Δηλαδή δεν βλέπω τον λόγο κι εγώ να κάνουμε εισαγωγή πατάτες ή κρεμμύδια τα οποία είναι full στα φυτοφάρμακα από την Αίγυπτο, γιατί εκεί επιτρέπονται, και να μην καταναλώνουμε τα δικά μας προϊόντα, τα οποία τελικά λίγο πολύ είναι στην ίδια τιμή, παρόλα τα κόστη καλλιέργειας που έχουμε εδώ πέρα και που δεν θέλει να ασχοληθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με αυτό το θέμα.
1: Υπάρχει αγροτική ανάπτυξη.
0: Να βάλω και το υπό μπροστά.
1: Βάλτε το.
0: Από το ανάπτυξη. Βάλτε. Να γίνει Υπουργείο Αγροτικής Υποανάπτυξης. Που ξέρετε ότι ο κύριος Σχοινάς, ξέρετε τι δήλωσε πριν μια εβδομάδα, και ότι στους αγρότες που πήγαν εκεί για να θέσουν τα αιτήματά τους, και τους είπε τι θέλετε να κάνω εγώ που έχω μόλις 35 μέρες στο Υπουργείο και το βρήκα σε κατάσταση διάλυσης. Είναι δυνατόν αδυναμίες 7 χρόνων, δηλαδή όσο κυβερνούσε η κυβέρνηση που έχουμε, να λυθούν σε λίγες μέρες? Αυτό τους απήντησε. Εγώ ο ίδιος λέει έχω ημερομηνία λήξης για 4 ή 8 μήνες. Ήρθε να καθαρίσει την υπόθεση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και προφανώς να φύγει. Μείναν όλοι οι αγρότες εκεί πέρα με το στόμα ανοιχτό.
1: Ναι. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, έτσι, ο πρώην δημόσιος λειτουργός στη Γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος πλέον είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επί κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, παλιά ήταν και εκπρόσωπος τύπου και γενικός διευθυντής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και από ό,τι φαίνεται κάνει τα χατήρια των Ευρωπαίων, κύριε Παπαχατζή, γιατί έχει καλές επαφές. Και θέλω να σας ρωτήσω αν θεωρείτε εσείς, με όλα αυτά που γίνονται, αν η Ελλάδα θα μπορέσει να κάνει βήματα προς τα μπροστά και να ξαναβοηθήσει το πρωτογενή τομέα να ανθίσει.
0: Κοιτάξτε, πολύ φοβάμαι ότι δεν υπάρχει ελπίδα με αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία. Αλλά θα πρέπει να στηρίξουν και για επιστημιστική ασφάλεια τον πρωτογενή τομέα. Βλέπετε ότι με τον πόλεμο που έγινε στον κόλπο αυξηθήκαν τα λοιπάσματα κατά 50%. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Ότι σε λίγο δεν θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε οι περισσότεροι αγρότες, και δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν με το κόστος των λοιπασμάτων. Θα μείνουν όχι μόνο άσπαρτα, αλλά θα μείνουν και χωρίς παραγωγή χωράφια. Και αν η ανθρωπότητα ξεπέρασε πριν 50 χρόνια το φάσμα της πείνας, είναι με τη χρήση των λοιπασμάτων, τα οποία βοηθήσανε στις μεγάλες αγροτικές παραγωγές. Τώρα, με το κόστος που έχουν τα λοιπάσματα αυξημένα κατά 50% τουλάχιστον, γιατί και το φυσικό αέριο αυξήθηκε, που είναι η ενέργεια που χρησιμοποιούν για να φτιάξουν τα λοιπάσματα, αλλά και η πρώτη ύλη, θα φτάσουν σε δυσθεώρατα ύψη οι τιμές των λοιπασμάτων, που δεν θα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν πλέον και δεν θα μπορούν να παράξουν, ή τα προϊόντα που θα παράγουν θα είναι πανάκριβα.
1: Δυστυχώς τα ακούω όλα αυτά που λέτε, και παράλληλα συνειδητοποιώ το ότι πλέον δεν είναι και τόσο πολλά τα ελληνικά προϊόντα τα οποία πουλούνται στα ράφια, γιατί ακόμα και τα λεμόνια από την Τουρκία τα φέρνουμε. Δηλαδή τι έχει μείνει πλέον στην παραγωγή των Ελλήνων? Πείτε μου λίγο για να καταλάβουμε τι παράγουμε. Ξέρετε, στην ουσία όλα τα παράγουμε, αλλά δεν τα αγοράζουν, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλές καταγγελίες, τους μένουν τα προϊόντα στα χέρια.
0: Ξέρετε, αυτά τα λεμόνια που φέρνουμε από την Τουρκία, πολύ πιθανόν είναι από το κατεχόμενο τμήμα της Βορείου Κύπρου. Και όχι μόνο από τα Άδανα που είναι απέναντι από την Κύπρο μας. Έρχονται και από εκεί προϊόντα, τα οποία βαφτίζονται Τούρκοι, καλά, είναι από την κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο. Και ενώ εμείς θέτουμε υποδιωγμό τις αγροτικές μας παραγωγές, οι Γερμανοί πηγαίνουν στην Τουρκία, όπως σας είπα, στα Άδανα και όχι μόνο, και επενδύουν και σε θερμοκήπια και σε πορτοκαλαιόνες και σε οπορώνες με λεμόνια και διάφορα άλλα φρούτα, ακόμα και για κονσέρβες που υπάρχουν, ροδάκινα και όχι μόνο, σε αντίθεση με εμάς που τα έχουμε όλα υποδιωγμό. Θα χάσουμε δηλαδή ακόμα και τις παραδοσιακές πατροπαράδοτες βιομηχανίες, κουποστοποίησης ή και σάλτσας ή ακόμα και τα μακαρόνια που φτιάχνουμε εδώ πέρα με το σκληρό σιτάρι. Ξέρετε ότι με την κλιματική αλλαγή η Ουκρανία προχώρησε σε καλλιέργεια σκληρού σιταριού. Η μισή ποσότητα για τις ανάγκες της Ουκρανίας πλέον παράγεται από την ίδια την Ουκρανία και ήδη φτιάχνει εργοστάσιο που θα φτιάχνει αλεύρια από σιμιγδάλι, έτσι, από σκληρά σιτάρια, οπότε καταλαβαίνετε η Ιταλία θα πάει να προτιμήσει από εκεί μετά την πρώτη ύλη αντί από την Ελλάδα για να φτιάξει τα περίφημα μακαρόνια της. Εκεί οδηγούμε.
1: Καταραίουμε δηλαδή.
0: Ήδη έχουμε καταρρεύσει.
1: Αν
0: βγείτε έξω θα δείτε άσπαρτα χωράφια. Όλος ο κόσμος, όλοι οι αγρότες χρωστάνε, πουλάνε μηχανήματα για να μπορέσουν να ζήσουν για τον επιούσιο μέχρι να έρθουν οι επιδοτήσεις που τους χρωστάνε και δεν έρχονται. Οι κτηνοτρόφοι πουλάνε τις φάρμες τους οι οποίες είναι έρημες επειδή τους φάξαν τα ζώα. Εκεί στη Χαλκιδική σφάξαν ακόμα και από τη φυλή Κουτλουμουσίου, πώς λέγεται, Ρουμλουκίου, τη σπάνια φυλή που απαγορεύεται να τη σφάξουν. Και ο άνθρωπος αυτοκτόνησε. Τι να...
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι έχετε να πείτε, κύριε Παπαχάτζη?
0: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ξέρετε το εξής που το έχω πει από τότε που ξεκίνησε το σκάνδαλο. Λεφτά δεν πρόκειται να επιστρέψουν, που λένε στους αγρότες. Κρατήστε έναν κανονισμό. 1307 κανονισμός του 2013 του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, αυτός ο κανονισμός λέει ότι τα λεφτά τα οποία επιστρέφονται από απάτες που γίνανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι υποχρεωμένος ο ΟΠΕΚΕΠΕ να τα επιστρέψει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία τα ανακατανέμει στις υπόλοιπες χώρες. Άρα μην ακούτε αυτό που σας λένε ότι εμείς θα φέρουμε πίσω 500-600 εκατομμύρια από αυτά που μας κλέψαν και θα τα αναδιανύμουμε στους αγρότες. Πρώτα απ' όλα δεν μπορούν να πάρουν πίσω τα κλεμμένα, γιατί ξέραν αυτοί που τα κλέψαν να κλέψουν, είναι βλάκες να μην μπορούν να τα κρύψουν, αλλά ακόμη και ό,τι πάρουν που δεν θα πάρουν, το τονίζω, θα πρέπει να το επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει του κανονισμού λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που υπάρχει. Άρα ζήτω. Γεια σας. Τελείωσαν αυτά τα κλεμμένα. Το θέμα είναι να τους προλάβουμε να μην κλέψουν κι άλλα. Γιατί από ό,τι βλέπω συνεχίζουν το κλέψιμο.
1: Τι εννοείται ότι συνεχίζεται τον ταβαντούρι?
0: Με τα εγωπρόβατα που δηλώνουν, με τα χορτολίβαδα τα οποία πλέον... παραμένει το καθεστώς και όχι μόνο σε όμορους νομούς της Κρήτης για παράδειγμα, έχουν φτάσει μέχρι και στα Γρεβενά, μη σας πω και Σκόπια κιόλας δηλώνουν εκτάσεις. Εγώ νομίζω ότι το πάρτι θα συνεχιστεί. Ήδη η ΑΔΕ πλέον που είναι για να εισπράττει όχι να πληρώνει έχει μπλοκάρει πάρα πολλά χωράφια και πολλές γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές, δεν πληρώνει τους ανθρώπους και όχι ας πούμε για μερικά μέτρα που βρήκε επιπλέον με το monitoring που είναι η τηλεπισκόπηση με τους δορυφόρους. Μας έδειξε τώρα η τηλεπισκόπηση που έγινε ότι ακόμα και καλλιέργειες με ρεβίθια ας πούμε, με ψυχανθή δεν μπορεί να τις αναγνωρίσει και το βγάζει ότι είναι ακαλλιέργητο ή ότι δεν είναι καλλιέργεια που δήλωσε. Και υπάρχουν τέτοια μπερδέματα και τέτοια μπλοκαρίσματα. Ακόμα και σε αυτό μετά από τόσα χρόνια είναι εντελώς ανοργάνωτη.
1: Κρίμα θα πω.
0: Κρίμα και θλίψη, κρίμα.
1: Κρίμα, γιατί... κρίμα πραγματικά, δηλαδή τα ακούει και ο κόσμος όλα αυτά τώρα που σχολιάζουμε. Και τι να πω, δηλαδή δεν
0: έχουν,
1: είναι δυνατόν.
0: Έχουν ερημώσει τα χωριά μας. Περνάς και βλέπεις ένα-δύο φώτα το βράδυ αναμένα όλα και όλα. Έχουν κλείσει τα καφενεία, έχουν κλείσει ταβέρνες. Έχει κλείσει όλη όλοι οι πυρήνες ζωής της υπαίθρου. Όταν τα προηγμένα κράτη κάνουν την αποκέντρωση, ο κόσμος φεύγει και μένει έξω από τα αστικά κέντρα. Εδώ τους έχουν κυνηγήσει από τα χωριά, τους αγρότες μας και τους κτηνοτρόφους και όλη την παραγωγική τάξη. Κρίμα.
1: Πραγματικά κρίμα. Και αυτό θα σας έλεγα τώρα. Το έρχονται και ξένοι και τα αγοράζουν όλα. Δηλαδή, τι πιστεύετε θα μας ξημερώσει αύριο, κύριε Παπαχάτζη, με όλα αυτά που βλέπουμε?
0: Κοιτάξτε, τα αγοράζουν μισοτιμής όλα. Γιατί εδώ δεν έχουμε εφαρμόσει το σύστημα να μπορεί αυτός που χρωστάει το σπίτι του έτσι όπως έχουν υποβαθμιστεί οι μισθοί του που έπαιρνε και βγήκε εκτός προγραμματισμού, να μπορεί να πληρώνει για 20 χρόνια ενίκιο στο σπίτι του για να το αποπληρώσει. Έχουμε γίνει η χώρα, η Ελλάδα έχει γίνει η χώρα που έχει χάσει αγρότες και κερδίζει σερβιτόρους. Περίπου το τελευταίο, μόλις μέσα σε ένα χρόνο, χαθήκαν 83.000 θέσεις εργασίας από τον πρωτογενή τομέα. Δηλαδή μία μείωση σχεδόν 18-20% του ανθρώπινου δυναμικού κλάδου. Έχουν φύγει όλοι, έχουν πάει να γίνουν σερβιτόροι σε υπηρεσίες οι οποίες αυξηθήκαν κατά 5%, απορροφώντας έτσι πάνω από 165.000 εργαζόμενους. Σε αντίθεση, όπως σας είπα, και με τους αγρότες, αλλά ακολουθεί και η βιομηχανία και η μεταποίηση, οι οποίες κάθε χρόνο χάνουν πάνω από 3.500-5.000 θέσεις εργασίας. Αυτό συμβαίνει. Και από το 2008 μέχρι και σήμερα έχει χαθεί τουλάχιστον 25% των εργαζομένων στον πρωτογενή μας τομέα. Είναι ένας δείκτης που δείχνει ότι η κρίση στον αγροτικό χώρο έχει πλέον μόνιμο χαρακτήρα. Θα πρέπει να δώσουμε, όπως είπατε και εσείς, κίνητρα και νέους αγρότες και επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των καλλιεργειών. Αλλά για ποιους νέους αγρότες, τους οποίους τους έχει υποδιωγμό? Στην τελευταία πρόσκληση για νέους αγρότες, μόλις το 30% των κενών θέσεων, των διαθέσιμων θέσεων προσήλθαν. Οι άλλοι απαξιώσαν να μπουν σε αυτήν την λέλαπα. Ξέρετε, γίνονται ερωτήσεις, κατατίθενται ερωτήσεις στο κοινοβουλευτικό έλεγχο, οι οποίες λένε πότε θα πληρωθούν οι αγρότες. Οι νέοι αγρότες, οι οποίοι είναι ακόμα εδώ και είναι 2 χρόνια απλήρωτοι. Δεν πήραν το πριν το οποίο τους υποσχεθήκαν για να γίνουν νέοι αγρότες. Και τώρα βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο, ούτε μπροστά ούτε πίσω μπορούν να κάνουν. Και υποσχεθήκαν τώρα ότι τέλος Ιουλίου θα τους πληρώσουν, μετά από 2 χρόνια. Τι άλλο να σας πω? Πώς να αντέξει αυτός ο άνθρωπος? Και ειδικά το νέο το παιδί. Γι' αυτό φεύγουν όλοι οι μετανάστες. Ή γι' αυτό πάνε όλοι και δουλεύουν στα νησιά. Αλλά άμα πάνε να δουλέψουν στα νησιά ως σερβιτόροι, θα μετά τιμωρούνται και πρέπει να επιστρέψουν αυτό το πριν, το οποίο δεν έχουν πάρει ή πήραν μια μικρή προκαταβολή. Γιατί δεν τους αφήνει κιόλας. Αυτοί εκεί στο Υπουργείο, να το πω, Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν έχουν καμιά επαφή με την πραγματικότητα, δεν έχουν καμιά επαφή με το τι τραβάει ο κόσμος και όλη η Ήπεθρος. Πρέπει να φύγουν κλωτσιδών όλοι μαζί από εκεί.
1: Πώς θα φύγουνε, δεν θέλω να τα ανοίξω αυτό τώρα, γιατί είναι φοβερό. Θέλω για τα χωράφια να μου πείτε για τα φωτοβολταϊκά, ότι γνωρίζω ότι όλο γίνονται και περισσότερα τα χωράφια τα οποία προσθέτουν οι άνθρωποι τα φωτοβολταϊκά, μπας και βγάλουν κάνα φράγκο, γιατί δεν τους συμφέρει από ό,τι λένε να παράγουν. Για ποιο λόγο δεν τους συμφέρει?
0: Γιατί μπορεί να βγάζουν έστω και 40, 50, 70 ευρώ το στρέμμα, τώρα μπαίνουν μέσα κατά 50-70 ευρώ το στρέμμα και ζουν με την ελπίδα ότι δίνοντάς τα για φωτοβολταϊκά ότι θα έχουν ένα σταθερό ενίκιο ή ένα σταθερό, πιο σταθερό εισόδημα. Αλλά πλέον, κοιτάξτε ποιο είναι το παράδοξο, η αποζημίωση που παίρνουν οι αγρότες παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά έχει πέσει τόσο πολύ πλέον και αυτή που δεν συμφέρει. Θα μου πείτε γιατί οι μεγάλοι όμιλοι συνεχίζουν και βάζουν φωτοβολταϊκά. Γιατί αυτοί είναι οι ρυθμιστές της ενέργειας και των τιμών της ενέργειας. Ενώ αντίθετα η μικρή παραγωγή που θα βάλουν ένα φωτοβολταϊκό, ακόμα και με το net metering που έπρεπε να βάλουν φωτοβολταϊκό στη στέγη από την αποθήκη τους για να καλύπτουν το ρεύμα από τη γεώτρηση που καταναλώνουν, πλέον δεν υπάρχουν τα δίκτυα για να το διαθέσουν αυτό το ρεύμα που παράγουν το επιπλέον, ώστε να μπορεί να ισοψηφιστεί. Όλα τα δίκτυα πλέον τα έχουν καταλάβει οι μεγάλοι όμιλοι με τα τεράστια πάρκα των 1.000 και των 2.000 στρεμμάτων με φωτοβολταϊκά. Και εκεί που έβλεπες δέντρα, καλλιέργειες, πράσινη γη, βλέπεις μια μαυρίλα, βλέπεις λαμπόγιαλα, τα οποία αλλάζουν και το μικροκλίμα της περιοχής. Αυτό συμβαίνει.
1: Το μικροκλίμα της περιοχής που αλλάζει, θα μπορούσατε να μας πείτε αν ισχύει αυτό που το γνωρίζω εγώ, αλλά και ο ακροατής θα ήθελε να τα ακούσει από έναν άνθρωπο που έχει τις γνώσεις σας. Από όσο γνωρίζω, κύριε Παπαχατζή, σε χωράφια τα οποία υπάρχουν αμπέλια, σε τέτοιες καλλιέργειες, χρησιμοποιούν ένα τρόπο για να μπορούν να σπάνε τα σύννεφα, τα λέω έτσι απλά και λαϊκά για να τα καταλάβει ο κόσμος, και να μην ρίχνει, ας πούμε, σε μια περιοχή χαλάζει ή βροχή, γιατί χαλάει την καλλιέργεια. Χρησιμοποιούν δηλαδή έναν τρόπο για να διαμορφώνουν τις καιρικές συνθήκες σε κάποιες περιοχές. Σωστά μέχρι εδώ?
0: Σχεδόν σωστά, ναι. Μακάρι να κάναν και αυτό, να διαλύαν τα χαλαζοφόρα νέφη. Ξέρετε, πριν 10 χρόνια και ο ΕΛΓΑ στην Ίκρα της Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, είχε 8 αεροπλάνα, τα οποία όταν βλέπαν χαλαζοφόρα σύννεφα πάνω από τη Θεσσαλία, προστατεύαν περίπου 350.000 στρέμματα. Σηκωνόταν και μπαίναν μέσα στα χαλαζοφόρα νέφη και ρίχνανε ιοντιούχο άργυρο, το οποίο διαλύει τους κόκκους του χαλαζιού. Αυτά τα αεροπλάνα τώρα γίνανε 3 και καλύπτουν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα μέχρι και πάνω την Ιμαδία και την Πέλα. Άρα ουσιαστικά δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τίποτα. Και γι' αυτό, ας πούμε, εδώ στην περιοχή του Τυρνάβου την τελευταία εβδομάδα είχαμε 2 φορές καταστρεπτικό χαλάζι που χάλασε όλες τις δενδροκαλλιέργειες και τα αμπέλια. Δηλαδή ο ΕΛΓΑ, γι' αυτό που τον πληρώνουμε, δεν μας προστατεύει. Ένα διαγωνισμό που έβγαλε αρχές του χρόνου για επιπλέον αεροπλάνα για να μπορούν να προστατεύουν τις καλλιέργειές μας κρίθηκε άγονος. Και θα ξαναβγεί το Σεπτέμβριο όταν δεν θα τον έχουμε ανάγκη. Αυτό συμβαίνει. Μακάρι να υπήρχε αυτή η προστασία για τα χαλαζοφόρα νέφη, η οποία όμως δεν υπάρχει.
1: Ναι, μπορούν όμως να το κάνουν αυτό το πράγμα.
0: Για τα χαλαζοφόρα νέφη, ναι. Μπορούν και κατά την άποψή μου επιβάλλεται, γιατί το χαλάζει.
1: Ωραία, γιατί το ρωτάω αυτό. Άρα, κύριε Παπαχάτζη, μπορούν να αλλοιώσουν καιρικά φαινόμενα.
0: Αρκεί να υπάρχουν σύννεφα είτε με βροχή είτε με χαλάζι. Τώρα το να δημιουργήσουν σύννεφα, εντάξει, μια μεγάλη...
1: Όχι να δημιουργήσουν, καλά, δημιουργούν κιόλας, αλλά δεν μιλάω για να δημιουργήσουν μόνο. Λέω το ότι μπορούν να διαμορφώσουν τις καιρικές συνθήκες με συγκεκριμένο εξοπλισμό.
0: Πολύ πιθανό, να το πω και έτσι.
1: Πολύ πιθανό.
0: Πολύ πιθανό. Αλλά για τα χαλαζοφόρα σύννεφα, για τα χαλαζοφόρα νέφη, θα πρέπει να προστατεύουν τους παραγωγούς. Αλλά εδώ δεν τους προστατεύουν από άλλα και από άλλα. Από αυτά θα τους προστατεύσουν. Να ξέρετε ότι τα ασφάλιστρα, μάλλον η δαπάνη για μια τέτοια προστασία ανέρχεται περίπου σε 6 δραχμές, σε 6 ευρώ, αντί για 10 που θα στήχιζε η αποζημίωση. Άρα βγαίνουν κερδισμένοι παραγωγοί, συν την προστιθέμενη αξία, τουλάχιστον κατά 4-5 ευρώ σε γραμμές, σε ποσοστά. Δηλαδή καλύπτουν περίπου με μια δαπάνη το 60%, θα καλύπταν το 100% της παραγωγής, να το πω έτσι.
1: Ρε τι ζούμε, ρε τι ζούμε, είναι απίστευτα αυτά που ακούμε, είναι απίστευτα. Γιατί κύριε Παπαχατζή, τόσα χρόνια ο Έλληνας πολίτης δεν τα ήξερε όλα αυτά. Δεν γνώριζε πως κινείται η αγορά, δεν γνώριζε πως κινούνται οι κυβερνήσεις. Ήταν μπερδεμένος, έπεφτε και χρήμα και επιδοτήσεις. Και ξέρετε όλα αυτά που κάνανε για να μπορέσουν να εξαγοράσουν ψηφοφόρους. Και κοιμόντουσαν όρθιοι και φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο να μην μπορούμε να σώσουμε τη χώρα μας από τα ξένα συμφέροντα. Εγώ αυτό βλέπω.
0: Κοιτάξτε, με τα κόκκινα δάνεια δεν θα μπορέσουμε να σώσουμε ούτε τη χώρα μας ούτε τους εαυτούς μας. Θα πρέπει να αλλάξει όλο αυτό το καθεστώς με τους servicers, οι οποίοι δεν έχουν καν αφημί ελληνικό, είναι εταιρείες του εξωτερικού, είναι offshore εταιρείες, υπεράκτια μέρη που δεν πληρώνουν σχεδόν μηδέν φόρο και έρχονται και παίρνουν όλα αυτά τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια στην αξία του 10% του κόστους των και τα μοσχοβολούν μετά και αναγκάζουν και τους δανειστές, τους δανεισμένους μάλλον, δανειολήπτες, συγγνώμη, να τα πληρώνονται σε διπλάσια τιμή από ό,τι ήταν η αρχική αξία. Αυτό πρέπει να βρεθεί κάποιος, ένας πεφωτισμένος αρχηγός, να σας το πω έτσι, που θα πρέπει να τους κλείσει φυλακή και να τα σταματήσει όλα αυτά.
1: Κύριε Παπαχατζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
0: Ευχαριστώ που μου δώσατε τον χρόνο να βγάλω και εγώ τα αποθυμένα μου με αυτά που βλέπω, τα στραβά που γίνονται, και δυστυχώς κανένας από τους κυβερνώντες δεν κάνει έστω και την παραμικρή κίνηση να τα διορθώσει.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχατζή. Ευχαριστούμε πολύ. Υγεία και ευλογία να έχετε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Ακούσαμε τον κύριο Αλέξανδρο Παπαχατζή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την ενημέρωση. Πάντα τον ακούμε, προσοχή, τον κύριο Παπαχατζή. Πάρα πολλές γνώσεις και κάθε φορά τα εξηγεί όλα αναλυτικά για να μπορούμε να τα καταλαβαίνουμε. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Τραγουδάκι μικρασιάτικο για και παλί. Και επιστρέφω αύριο κανονικότατα στη μία για να γλεντήσουμε το σύστημα παρέα, όπως κάνουμε καθημερινά, για να σπάμε σιγά σιγά τις ρίζες της προπαγάνδας και για να μπορέσουμε επιτέλους να αφυπνιστούμε. Καλό μεσημέρι, δώστο! Κρασιάτες γουστάρουν σήμερα. Μενεξέδες και ζουμπούλια.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Σε περίοδο έντονης αβεβαιότητας η παγκόσμια οικονομία μετά και τη νέα κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν, αμερικανικοί πύραυλοι χτύπησαν στόχους κοντά στα στενά του Ορμούζ, έπληξαν δύο σκάφη των φρουρών της Επανάστασης που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες, καθώς και μια θέση εκτόξευσης αεροπορικών πυράβλων στην παραθαλάσσια πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Για ώρα, αμερικανικές πρεσβείες σε 14 χώρες του αραβικού κόσμου έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς Αμερικανούς πολίτες να αποχωρήσουν άμεσα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διάπραξαν κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας στην περιοχή Χορμοζάν. Το Ιράν θεωρεί το αμερικανικό καθεστώς υπεύθυνο για όλες τις συνέπειες που προκύπτουν από αυτές τις επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζει ανακοίνωση του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για ακόμα ένα μήνα με ενίσχυση 15 λεπτών ανά λίτρο και για τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Παράλληλα επανέλαβε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί στις δικαιούχες οικογένειες. Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι και επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους να μην φτάνει πλέον ούτε για το μισό μήνα και τώρα μάλιστα φορτώνονται και τα βάρη της πολεμικής ακρίβειας, σημειώνει ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Όταν βαφτίζεις εμβληματικές παρεμβάσεις στα 150 ευρώ, κατανοείς ότι η κυβέρνηση είναι εκτός τόπου και χρόνου και υπηρετεί μόνο την ολιγαρχία, απαντά στον Πρωθυπουργό ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αρχές να προχωρούν σε 16 συλλήψεις. Την ίδια ώρα, δικογραφία σε βάρος 138 προσώπων σχηματίστηκε από την ελληνική αστυνομία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη μετά τη χθεσινή συντονισμένη επιχείρηση σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στο Βέλγιο, βορειοδυτικά των Βρυξελών, τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν αρκετά θύματα ανάμεσά τους και μαθητές.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τετάρτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 και κατά τόπους στα υπηρωτικά 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών καταρρακτωδών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 17 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι και αν οδηγείς,
0: Όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τρίτη, 26 του μηνός Μαΐου του 2026, θα είμαστε μαζί έως τις 6 όπως κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής, εδώ στον Focus 103,6 και με την ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Και έχουμε πολλά να πούμε στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής.

πάω τώρα να ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, όπου, να πω βέβαια ότι στον Ηρακλή έχουμε μια είδηση σημερινή, εκτός του Άγγελου Μπασινά, ο οποίος από χτες είναι ο αθλητικός διευθυντής, ο τεχνικός διευθυντής, μάλλον ο αθλητικός διευθυντής, γιατί μας μπέρδεψαν λίγο. Σήμερα ανακοινώθηκε και ο Γιάννης Αμανατίδης, ο πρώην διεθνής επιθετικός της Εθνικής Ελλάδος, που δεν έχει παίξει ποτέ στην Ελλάδα, έχει παίξει μόνο στο εξωτερικό, και ο οποίος κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών ήταν κοντά γενικότερα στα παραγωγικά εδώ στην Ελλάδα. Ο Γιάννης Αμανατίδης λοιπόν, ο οποίος θα αναλάβει τη θέση του τεχνικού διευθυντή, λένε οι πληροφορίες τελευταίες. Και ο Ηρακλής προχωράει και σε μια συμφωνία για την εμπορική διεύθυνση. Έφυγε από τον Άρη ο κύριος Δημήτρης Σχετάκης και έκλεισε στον Ηρακλή. Είναι ο νέος εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Ηρακλής, Δημήτρης Σχετάκης. Αυτές οι εξελίξεις οι σημερινές για τον Ηρακλή, ο οποίος είναι και πολύ κοντά στη συμφωνία με τον Καφτατζόγλιο. Προσέξτε τώρα, υπάρχει ιδιαιτερότητα του Ηρακλή, ο οποίος είναι κυριολεκτικά ξεκινάει ο Μονεβασιώτης από το 0. Πάει να φτιάξει μια ομάδα επίπεδου Super League 1, δεν έχει τίποτα και πρέπει να πάρει στελέχη, και παίρνει ας πούμε τον Μπασινά, ο οποίος γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα στην Ελλάδα. Έχει το Στολτίδη μέσα στην... Τώρα βέβαια πρέπει να διευκρινιστεί και ο ρόλος του Στολτίδη, ποιος θα είναι. Υπάρχει ο Δελιζήσης, υπάρχει, δεν υπάρχει, ένα ερωτηματικό και αυτό. Φέρνει και τον Αμανατίδη, τον Γιάννη Αμανατίδη, τον πρώην διεθνή center for της Εθνικής Ελλάδος. Και επίσης παίρνει και το Δημήτρη Σχετάκη, βεβαίως για το εμπορικό που χρειαζόταν ένας άνθρωπος για το εμπορικό. Θα μάθετε σήμερα και πληροφορίες σχετικά με το Καφτατζόγλιο, τι θα γίνει με το Καφτατζόγλιο και πώς θα παίξει ο Ηρακλής εκεί, γιατί ανοίγει ο δρόμος και για αυτό το θέμα. Στον ΠΑΟΚ όμως θα πάω εγώ τώρα, γιατί έχουμε θεματάκια εκεί τα οποία πρέπει να αναλύσουμε. Πρώτη φορά, παιδιά, υπάρχει τέτοια μεγάλη σιωπή στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια. Συνήθως υπήρχαν οι λεγόμενες ρουφιανιές, οι οποίες φεύγανε από μέσα από τα γραφεία και μαθαίνανε κάποιοι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι και κάποιοι από αυτούς στο payroll της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μαθαίνανε κατευθείαν τις μεταγραφές, το ένα το άλλο κλπ. Η πρώτη φορά, πρώτη χρονιά που δεν γίνεται τίποτα τέτοιο είναι αυτή που τρέχει τώρα, δηλαδή ξεκίνημα αγωνιστικής περίοδου, γιατί μην ξεχνάτε ότι σε λιγότερο από ένα μήνα αρχίζει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Σήμερα έχουμε 26 Μαΐου και η προετοιμασία αρχίζει 18 Ιουνίου. Δηλαδή είναι πάρα πολύ κοντά πλέον και ο ΠΑΟΚ στις 18 Ιουνίου θα πρέπει να έχει παρουσιάσει όλη την καινούργια του ομάδα, όπως λένε οι πληροφορίες, με παίκτες, με αυτούς που θα μείνουν, αυτούς που θα φύγουν και όλα τα σχετικά. Βασικά νωρίτερα, στις αρχές του Ιουνίου, θα γίνει μια γενική συνέλευση. Σε αυτή τη γενική συνέλευση και νωρίτερα από τις 18 του μηνός θα ανακοινωθούν ο κύριος Κοσέλεφ ως ο διοικητικός υπεύθυνος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο αθλητικός διευθυντής, ο οποίος θα έρθει για τον ΠΑΟΚ, και από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμαστε θα υπάρχει ένα στο τεχνοκρατικό στυλ, θα συνεργαστεί με ποδοσφαιροανθρώπους ο ΠΑΟΚ, δηλαδή θα είναι και τεχνοκράτες διοικητικά και ποδοσφαιράνθρωποι στο αγωνιστικό κομμάτι. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Όπως επίσης ότι θα ανακοινωθεί από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα έχει πάρα πολλές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο. Να σημειώσω ακόμη ότι επειδή ακούγονται, λέγονται διάφορα, δηλαδή σήμερα ακόμη κυκλοφόρησε ότι ο ΠΑΟΚ μιλάει με τον Παούνοβιτς. Ο Παούνοβιτς το γράφει η Μάρκα και η Mozart Sport από τη Σερβία. Ο Βέλικο Παούνοβιτς είναι ένας προπονητής, πάρα πολύ καλός προπονητής, δεν το συζητάμε αυτό ότι είναι πάρα πολύ καλός προπονητής. Οδήγησε την Οβιέδο στη Λα Λίγκα μετά από 24 χρόνια και απολύθηκε ξαφνικά στο ξεκίνημα. Είχε Τάφε τον θέλει, για την η οποία διεκδικεί θέση στη League Phase του Conference League, και λέγεται ότι ο Παούνοβιτς είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ. Όμως, ψάχνοντας το θέμα, δηλαδή, παιδιά, για κάτσε να δούμε τώρα, ο ΠΑΟΚ δηλαδή θέλει προπονητή? Η πληροφορία λέει από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι είναι κλειστά, ερμητικά κλειστά τα στόματα για το θέμα προπονητή, και επίσης είναι πολύ κλειστό και κλεισέ αυτό το οποίο λένε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τι λένε? Λένε ότι ο ΠΑΟΚ έχει, μάλλον ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για άλλο ένα χρόνο. Προσωπικά εμένα, με την εμπειρία που έχω όλα αυτά τα χρόνια,
και μπορώ να την επικαλεστώ. Δεν μου λέει τίποτα αυτό, παιδιά. Όταν ένα διοικητικό συμβούλιο ομάδος ή βγαίνει μια διαρροή από μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία ότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο και δεν βγαίνει ανακοίνωση ότι στηρίζουμε τον προπονητή και συνεχίζει κλπ, αφήστε με να έχω κάποιους ενδιασμούς για το αν και κατά πόσο στις 18 Ιουνίου θα είναι ο Λουτσέσκου εκεί και όχι κάποιος άλλος προπονητής. Και επειδή αυτά μπορεί να μην σας τα πουν άλλοι, εγώ τα λέω με το θάρρος της γνώμης και βάζω και το χέρι μου ότι σε αυτή την περίπτωση ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνεται. Επαναλαμβάνω, δεν λέω ότι θα φύγει ο Λουτσέσκου 1000%. Θεωρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε στις 26 του μηνός Μαΐου ότι είναι 50-50 να μείνει ή να φύγει ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ, γιατί θεωρείται ότι έχει κάνει λάθη στη διάρκεια της περσινής χρονιάς και δεν ήταν πετυχημένη η χρονιά, αλλά ήταν αποτυχημένη. Κάτι που σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ αρχίζει και σκέφτεται το ενδεχόμενο να αλλάξει νοοτροπία, να αλλάξει ψυχολογία, να αλλάξει προπονητή, να αλλάξει παίχτες, να αλλάξει διοίκηση, να αλλάξει τα πάντα. Αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και αν λάβω υπόψη μου την τελευταία δημόσια τοποθέτηση, γιατί άλλη δεν υπάρχει, του κυρίου Παπαμιμίκου, που έδωσε μια συνέντευξη πριν από λίγο καιρό, στη διάρκεια βεβαίως των play-off του πρωταθλήματος, θυμίζω ότι ο κύριος Παπαμίκος είχε πει ότι θα γίνουν τομές σε όλους τους τομείς του ΠΑΟΚ. Τομές σε όλους τους τομείς. Δηλαδή μίλησε για τεχνοκράτες οι οποίοι θα έρθουν, μίλησε για ανθρώπους οι οποίοι θα ασχοληθούν με το αγωνιστικό τμήμα, δεν είπε τίποτα για το θέμα προπονητή, αλλά μίλησε για όλα αυτά. Αυτά σημαίνουν ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές. Αυτά σημαίνουν ότι ο αθλητικός διευθυντής που θα έρθει και είναι επιλογή της καινούργιας τάξης πραγμάτων στον ΠΑΟΚ, δηλαδή ενδεχομένως βεβαίως με την έγκριση του Ιβάν Σαββίδη, μπορεί και αυτός να αποφασίσει και να εισηγηθεί κάποια πράγματα, όπως εισηγήθηκε ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ στον Κοτσίδα τον Ηλιόπουλο, εισηγήθηκε την πρόσληψη του Νίκολιτς κάποια στιγμή. Μπορεί να εισηγηθεί και αυτός κάτι ανάλογο. Επομένως, εγώ σήμερα που μιλάμε και καταγράφομαι, και αυτά θα τα καταγράψουμε, τα κρατήσουμε και θα τα παίξουμε όταν φτάσουμε 18 του μηνός. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι ο Λουτσέσκου στην τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ στις 18 Ιουνίου. Από αυτά τα οποία μαθαίνουμε, αν και δεν μαθαίνουμε πάρα πολλά, γιατί διαρροές δεν υπάρχουν και ευτυχώς δεν υπάρχουν οι διαρροές και ρουφιανιές από πλευράς ανθρώπων που δούλευαν μέσα στον ΠΑΟΚ και ρουφιάνευαν σε συγκεκριμένους ανθρώπους, οι οποίοι τα βγάζαν στα μέσα ενημέρωση τα δικά τους να έχουν τάγα μύθε μια επιτυχία και την πατούσε ο ΠΑΟΚ. Και επίσης εδώ φαίνεται ότι δεν παίζει πλέον μπάλα, εντός αγωγικών η λέξη παίζει μπάλα, να μιλήσω λίγο ποδοσφαιρικά. Η γνωστή κατάσταση πραγμάτων στον ΠΑΟΚ που έφερε τον ΠΑΟΚ στα τάρταρα την περσινή χρονιά. Μια ομάδα πολύ δυνατή, η οποία μέσα σε χρονικό διάστημα 2 μηνών διαλύθηκε. Πώς έγινε αυτό, ακόμα δεν έχουμε μάθει. Όμως θα πρέπει ο κύριος Ιβάν Σαββίδης, σαν πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή να μιλήσει στον κόσμο, να πει κάποια πράγματα, να βγάλει μια ανακοίνωση, κάτι να βγάλει τέλος πάντων και να πει: κύριοι, συνέβη αυτό, αυτό και αυτό, κάνω αυτό και αυτό και αυτό και ο στόχος μου είναι αυτός. Όπως επίσης ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει και όλοι περιμένουμε την ανακοίνωση της συνέχισης, μάλλον της έναρξης των έργων για την κατασκευή της νέας τούμπας, που είναι το μεγάλο όραμα του εκατομμυρίου οπαδών του ΠΑΟΚ. Κάτι που σημαίνει αυτή τη στιγμή ότι ο δικέφαλος του Βορρά περιμένει από τον Ιβάν Σαββίδη και τη νέα τάξη πραγμάτων, δεν ξέρω αν θα είναι ο κύριος Παπαμιμίκος μόνο ή και κάποιοι άλλοι, προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θα είναι μαζί με τον κύριο Παπαμιμίκο, επιλογές του κύριου Παπαμιμίκου, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω τουλάχιστον. Ένας εξ αυτών θα είναι σίγουρα ο κύριος Τσάκας, ο οποίος θα παραμείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κύριος Βλάση Τσάκας, ο οποίος ήταν στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο και θα παραμείνει και στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Και από εκεί πέρα πιθανολογώ ότι εκτός βεβαίως του Προέδρου του ΠΑΟΚ, έτσι, εκτός του Προέδρου του ΠΑΟΚ, μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας. Θα πρέπει να πω ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι έχει κάποιους ανθρώπους στην διοίκηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο Ιβάν Σαββίδη, την αντιπρόεδρο, πρώτη αντιπρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την κυρία Μαρία Γκοτζαρόβα, τον δεύτερο αντιπρόεδρο τον κύριο Άγγελο Αναστασιάδη και μέλη είναι ο κύριος Αντώνης Κιουρεξίδης, ο κύριος Δημήτρης Μουτσάκης και ο κύριος Μάριος Τσάκας. Όπως σας είπα προηγουμένως, ο κύριος Τσάκας.
λέω ότι από αυτούς εδώ που ακούσατε θα παραμείνει πρόεδρος ο κύριος Σαββίδης, αντιπρόεδρος θα αλλάξει και διευθύνων σύμβουλος, αντιπρόεδρος Β' επίσης θα αλλάξει, και από τα μέλη θα παραμείνει μόνο ο κύριος Τσάκας, ίσως στα μέλη προσθεθεί η κυρία Γκοτζαρόβα. Εν τω μεταξύ θα είναι και ένας εκπρόσωπος της διοίκησης του Εραστέχνη, όπως τώρα είναι ο κύριος Αντώνης Κιουρεξίδης. Πιθανολογώ ότι μπορεί να αλλάξει ο εκπρόσωπος του Εραστέχνη στην ΠΑΕ. Αυτά είναι οι δικές μου τελευταίες πληροφορίες, τις οποίες θα τις δούμε εντός των επόμενων ημερών. Άλλωστε μέχρι τέλος του μήνα Μαΐου, που τελειώνει την Κυριακή, και αρχές Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος την Δευτέρα

πρέπει να φύγουν από τον ΠΑΟΚ, γιατί ρουφάνε το αίμα του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Πολλοί είναι και στο payroll του δικεφάλου του Βορρά και επιτέλους αυτά πρέπει να αλλάξουν, γιατί δεν προσφέρουν και τίποτα στην όλη αυτή η ιστορία. Φυσικά, εμείς θα είμαστε στην αντικειμενική δική σας ενημέρωση για να ενημερώνεστε σωστά. Και θα κάνουμε και κριτική φυσικά στη δίκη Σαββίδη, όπως έχουμε κάνει, γιατί η δίκη Σαββίδη είναι ανύπαρκτη σε πολλά τμήματα και καλό θα είναι να τα ενεργοποιήσουν αυτά τα τμήματα στα οποία είναι ανύπαρκτη η διοίκηση του Ιβάν Σαββίδη, για να μπορέσουν πλέον να έχουν κάτι διαφορετικό στα επόμενα χρόνια. Αυτά όσον αφορά τα διοικητικά και τις εξελίξεις στον ΠΑΟΚ. Στον Άρη θα περάσω. Όχι όμως το ποδοσφαιρικό Άρη, το μπασκετικό, ο οποίος θες έχασε από την ΑΕΚ στο τρίτο παιχνίδι που έγινε στα Αλιώσια, στη Σανέλ Αρίνα, και συμφωνώ 1000% με έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα μίλησε και είναι ο Βαγγέλης Αλεξανδρής, ο οποίος ξέσπασε για τη σφαγή του Άρη από την ΑΕΚ στην ίδια τη ΣΥΑ και γράφει ο Αλεξανδρής τα εξής σε μια ανάρτηση. Δεν είναι αυτό, λέει, το DNA του Άρη, ούτε όσων αγωνίστηκαν για τη φανέλα και την ιστορία του, σε οποιαδήποτε θέση και με οποιαδήποτε ιδιότητα. Αυτοί που βρίσκονται τώρα στην ΚΑΕ Άρης θα πρέπει να έχουν τελειώσει τη σχολή κοφαλάλων. Δεν εξηγείται διαφορετικά η σιωπή μετά τη σφαγή από τους διαιτητές και την προκλητική περιγραφή. Δεν είναι δική μου δουλειά να διαμαρτύρομαι. Το κάνω για τους φίλους που μου το ζητήσανε. Γράψε κάτι, μήπως και καταλάβουν ποια ομάδα εκπροσωπούν. Άδικο έχει ο Βαγγέλης Αλεξανδρής? Σε καμία περίπτωση δεν έχει άδικο ο Βαγγέλης Αλεξανδρής. Έχει απόλυτο δίκιο για αυτά τα οποία λέει. Και μιλάμε για μια πραγματική σφαγή του Άρη στο χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω πόσοι το είδατε, αν το είδατε. Όσοι το είδατε και δεν μιλήσατε εκεί στα Αριανή, τότε πάτε διακοπές. Όσοι και ούτε η ΚΑΕ μίλησε. Πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί χωρίς αμφισβήτηση. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα, στο ποδοσφαιρικό Άρη, γιατί και εκεί παίζει θέμα, από ό,τι τουλάχιστον φαίνονται οι τελευταίες πληροφορίες, ο Γιώργος Αθανασιάδης δεν θα συνεχίσει τον Άρη και θα πάει στον Ηρακλή. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, ότι ο Αθανασιάδης έχει πάρει την απόφασή του, δεν την έχει ανακοινώσει ακόμη στην ΠΑΕ Άρης, η οποία ΠΑΕ Άρης περιμένει περιμένει η ΠΑΕ Άρης τα χρήματα από τη Σαουδική Αραβία για τη μεταγραφή του Διαντή. Ο Διαντή, ο οποίος Διαντή είναι ο παίχτης που, όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, θα φέρει περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ από το πουθενά, ρε παιδιά. 5,5 εκατομμύρια ευρώ από το πουθενά, από το πουθενά στην κυριολεξία, για την ΠΑΕ Άρης από τον Διαντή. Πραγματικά αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση την οποία έκανε ο Καρυπίδης. Μια από τις λίγες καλές κινήσεις της περσινής χρονιάς, γιατί τον έδωσε δανεικό, έπαιξε κάποια λίγα παιχνίδια στον Άρη, τον έβγαλε στην Πασαρέλα δηλαδή, τον έδωσε δανεικό στη Β' ομάδα, στην Β' κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας, έκανε άνοδο αυτή η ομάδα και από αυτή την άνοδο θα πάρει 5,5 εκατομμύρια ο Άρης. Φοβερό πραγματικά. Μπράβο, μακάρι να το πετύχει και με άλλο παίχτη, γιατί μαθαίνω ότι ο κύριος Καρυπίδης, αφού βρήκε την φλέβα χρυσού από την χώρα του Διαντή, μπορεί να πάρει και άλλους παίχτες από εκεί, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, γιατί έχει ταλέντα η περιοχή. Τώρα από και πέρα θα φανεί στην εξέλιξη τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως ο Αθανασιάδης, ο Γιώργος, λέγεται ότι αλλάζει στρατόπεδο και πάει στον Ηρακλή. Στον οποίο Ηρακλή τώρα, για να πάμε και στον Ηρακλή πριν το διάλειμμα των 4.30, έκλεισε και τον Γιάννη Αμανατίδη ο Ηρακλής. Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος αναλαμβάνει και αυτός την θέση του τεχνικού διευθυντή και η 44χρονος παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής με σημαντική καριέρα στη Γερμανία, έτσι, και Εθνική Ελλάδος. Γερμανία και Εθνική Ελλάδος. Λέει η ανακοίνωση: η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη ανακοινώνει την έναρξη της εργασίας της με τον Ιωάννη Αμανατίδη, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή της ομάδας μας. Ο Ιωάννης Αμανατίδης γεννήθηκε 3 Δεκεμβρίου του 1981 στη Γερμανία και είχε σημαντική παρουσία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στη Στουτγκάρδη, την Κρόιτερ Φίρτ, την Κάιζερσλάουτερν και την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, ενώ φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος. Μετά το τέλος της αγωνιστικής του καριέρας, ακολούθησε την προπονητική και τη διοικητική πορεία στο ποδόσφαιρο, αποκτώντας εμπειρίες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με παρουσία σε οργανισμούς υψηλών απαιτήσεων και σύγχρονης ποδοσφαιρικής λειτουργίας. Ιωάννη, καλώς ήρθε στον Ηρακλή, λέει η ΠΑΕ ΠΟΤ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη, η οποία προχωράει μετά τον

0: Άγγελο Μπασινά, μετά τον Άγγελο Μπασινά, ο επόμενος είναι ο Γιάννης Αμανατίδης. Και ακόμη μία συμφωνία η οποία έχει γίνει και προχωράει κανονικά. Ο Ηρακλής έκλεισε και εμπορικό διευθυντή, το Δημήτρη Σχετάκη. Ο Δημήτρης Σχετάκης ήταν 4 χρόνια στην ΠΑΕ Άρης, έχει έδρα στην Αθήνα. Έκανε καλή δουλειά στον Άρη, στο εμπορικό τμήμα της ΠΑΕ Άρης. Ο Άρης, ο οποίος αλλάζει εταιρεία φανέλας, πάει στην Nike και πάλι πίσω, και αλλάζει και ο Σχετάκης, ο οποίος τελικά φεύγει από την ΠΑΕ Άρης και πάει μετά από 4 χρόνια και πάει στην ΠΑΕ Ηρακλής. Η ΠΑΕ Ηρακλής λοιπόν θα έχει εμπορικό διευθυντή τον κύριο Δημήτρη Σχετάκη. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή, ότι έχει πλέον έναν έμπειρο στη θέση αυτή και προχωράει στις χορηγίες, προχωράει στο γήπεδο, τι θα γίνει, πώς θα γίνει κλπ. Λοιπόν, στο γήπεδο τώρα. Τι θα γίνει στο γήπεδο του Ηρακλή? Στο γήπεδο του Ηρακλή αναμένονται εξελίξεις εκεί, γιατί σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες έχουμε, μετά από μια συνάντηση η οποία έγινε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, σε αυτή τη συνάντηση έγινε και κουβέντα, συζήτηση για το θέμα των ετοιμάτων ή αν θέλετε των απαιτήσεων της Super League για να παίξει ο Ηρακλής στο Καφτατζόγλιο. Τα θέματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή είναι πρώτον ο Χλωοτάπητας, στον οποίο ο Χλωοτάπητα θα γίνουν οι ανάλογες παρεμβάσεις, πρέπει να γίνουν. Δεύτερον, τα τουρνικέ, τα οποία πρέπει να μπουν στο Καφτατζόγλιο. Τρίτον, πρέπει να μπει καινούριος ηλεκτρονικός πίνακας στο Καφτατζόγλιο. Και τέταρτον, το ιατρείο του Καφτατζόγλιου. Αυτά αφορούν στο Καφτατζόγλιο, γιατί ο Ηρακλής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το VAR, τοποθέτηση δηλαδή όλου του συστήματος VAR στο στάδιο και του συστήματος του ελέγχου των offside κλπ. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να τοποθετούν από τον Ηρακλή. Το ήξερε ο Ηρακλής ότι πρέπει να τα πληρώσει αυτά όλα. Και τώρα το Καφτατζόγλιο, σύμφωνα με τα όσα προχωράει ο κύριος Στέργιος Μπαλοδήμος, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Καφτατζόγλιου, το Καφτατζόγλιο θα είναι έτοιμο σε λίγο καιρό, να παρουσιάσει λίγες μέρες, να παρουσιάσει όλο το πακέτο, πόσο θα στοιχήσει δηλαδή ο καινούργιος Χλωοτάπητας, όπως το ζήτησε να γίνει μισός-μισός η Super League, για να μπορεί να βγάλει όλη τη χρονιά και να μην είναι ο Χλωοτάπητας αυτό τη Super League 2. Γιατί αυτός ο Χλωοτάπητας που μπήκε στο Καφτατζόγλιο πριν από 2 χρόνια από την ΠΑΕ Ηρακλής εξυπηρετεί ανάγκες μέχρι τη Super League 2, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πρέπει να είναι υβριδικός Χλωοτάπητας για να μπορεί να παίξει Super League 1. Θα γίνει μια παρέμβαση από το Καφτατζόγλιο. Το μεγαλύτερο κόστος είναι του Χλωοτάπητα. Τα τουρνικέ, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, βρήκαν έναν τρόπο ώστε τα ίδια τουρνικέ με αλλαγή λογισμικού να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της Super League 1. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Να τοποθετούν και άλλα τουρνικέ βεβαίως στο Καφτατζόγλιο. Θα ανοίγουν συγκεκριμένες θύρες στη διάρκεια των αγώνων για να μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετείται. Εξυπηρετεί τις ανάγκες του Ηρακλή αυτή η κατάσταση, και αν υπάρχει και φιλοξενούμενη ομάδα η οποία θα φιλοξενείται στο Καφτατζόγλιο, όπως βλέπετε το Καφτατζόγλιο από τις κάμερες, πάντα η φιλοξενούμενη ομάδα πάει απέναντι από τη θύρα 10 στις θύρες που είναι αριστερά του Καφτατζογλίου στο πέταλο, πάντα εκεί μπαίνουν, και αυτές θα εξυπηρετούνται με συγκεκριμένα τουρνικέ τα οποία θα μπουν στο Καφτατζόγλιο. Και το ιατρείο, βρέθηκε και ένας τρόπος για να τοποθετηθεί και ιατρείο, το οποίο είναι απαραίτητο σε αγώνες της Super League 1. Όλα αυτά δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλο κόστος τελικά, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Το κόστος είναι μικρό, και μικρό σχετικά, έτσι. Και ενδεχομένως μπορεί να κληθεί ο Ηρακλής να το πληρώσει και να αφαιρεθεί από τα ενίκια της χρονιάς. Αλλά δεν είναι εξωγήινα νούμερα 500-400 χιλιάρικα, είναι πολύ λιγότερα και είναι κάτω από 200.000, ίσως και κάτω από 150.000. Αυτά λένε οι τελευταίες δικές μας πληροφορίες, κάνοντας ρεπορτάζ από το Καφτατζόγλιο. Άρα είναι όλα καλά, προχωράει ο Ηρακλής, θα παίξει κανονικά στο Καφτατζόγλιο. Τι απομένει? Πάρτε διαρκείας. Αυτό που λέει ο κ. Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Πάρτε διαρκείας οι φίλοι του Ηρακλή, που οι φίλοι του Ηρακλή ανταποκρίνονται σε αυτό και ήδη ο αριθμός πλησιάζει στις 2.000. Αν δηλαδή ο Ηρακλής πουλήσει μέχρι τέλος Μαΐου ή αρχές Ιουνίου 2.000 διαρκείας, ένα πολύ μεγάλο νούμερο για αυτή την εποχή, και χωρίς να έχει γίνει ούτε μία μεταγραφή, που λέει ο λόγος. Άρα λοιπόν αναμένονται εξελίξεις στον Ηρακλή και είναι θετικά όλα, όλα πάνε καλά όσον αφορά την οργάνωση της ομάδας, γιατί αυτό είναι και το πιο βασικό απ' όλα. Η οργάνωση του Ηρακλή, της ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αυτά είναι τα τελευταία νέα τα οποία έδωσα. Πλέον κυκλοφορεί και από ό,τι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε, κυκλοφορεί και η φανέλα, η επαιτειακή φανέλα των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ από το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και είναι πάρα πολύ ωραία η φανέλα αυτή, και σε μπλε και σε λευκό κυκλοφορεί, και μπορείτε να την αγοράσετε κανονικά από την μπουτίκ της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, και μπορείτε ενδεχομένως να δείτε και το πρόμο βίντεο που έγινε στον παραδοσιακό οικισμό της Αρναίας στη Χαλκιδική. Η φωτογράφηση έγινε στο παραδοσιακό καφενείο η Λανάρα της Αρναίας Χαλκιδικής. Εκεί έγινε η παρουσίαση της φανέλας, για λόγους που ο ΠΑΟΚ γνωρίζει καλύτερα, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ γνωρίζει καλύτερα. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες τις οποίες δίνουμε και από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και 35 πρώτα λεπτά. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και επιστρέφουμε. Θα μιλήσουμε αμέσως μετά και για Μαρινάκη Δημητριάδη. Τι είπε ο Φλωρίδης, ο Υπουργός, για το τι ακριβώς γίνεται, γιατί εδώ μιλάμε για παρέμβαση εισαγγελέα. Και αν εφαρμοστεί ο νόμος, οι κύριοι και οι δύο πρέπει να έχουν αφαίρεση φιλάθλου ιδιότητας. Αυτό αναφέρει ο νόμος. Έτσι αναφέρει. Εκτός αν υπάρχει κάποιο άλλο παράθυρο, μεγάλο παράθυρο ή μικρό, και την πηδήξουνε. Πάντως να δούμε, θα ακούσουμε τι λέει ο Φλωρίδης και αν εφαρμοστεί αυτό που λέει ο Φλωρίδης. Θα τα δούμε όλα αυτά αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Έχουμε και ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ, ρεπορτάζ για Άρη. Έχουμε συνέντευξη, έχουμε μια παρουσίαση και θα μας κάνει μια παρουσίαση, θα την ακούσετε. Ο Γιώργος ο Τραπεζανίδης, πολύ ωραία, φοβερή παρουσίαση για το που θα παίξει ο ΠΑΟΚ του χρόνου στην Ευρώπη και ο Άρης. Eurocup, η Ευρωλίγκα, τι ακριβώς θα γίνει, ποιο είναι το παραθυράκι. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης, με τον οποίο έχουμε μια ωραία κουβέντα. Αλλά τώρα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά, με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το πτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
4: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρέτιλ Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ήθελα λίγο να πω κάτι που είπα και στην, συγγνώμη, και στην πριν την, πριν την διακοπή για τις διαφημίσεις, σχετικά με αυτά τα οποία συνέβησαν με τον Μαρινάκη και τον Δημητριάδη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη στο τελικό της Ευρωλίγκας. Σήμερα βγήκε ο κύριος Βρούτσης και μίλησε και έκανε μάλλον μια ανάρτηση και είπε ότι η διοργάνωση του Final Four στην Αθήνα ανέδειξε τις δυνατότητες της χώρας μας να φιλοξενεί μεγάλα διεθνή αθλητικά γεγονότα. Το ΑΚΑ στάθηκε στο ύψος μιας τόσο σημαντικής διοργάνωσης, εντυπωσιάζοντας Έλληνες και ξένους θεατές. Ένα σύγχρονο γήπεδο στολίδι για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό αθλητισμό που μας κάνει περήφανος. Βέβαια, εσύ δεν έχεις βάλει φράγκο, κύριε Βρούτση, ούτε η πολιτεία. Ο Γιαννακόπουλος το κάνει για να λέμε αλήθειες στην όλη ιστορία. Αλλά γιατί δεν λες κάτι για το επεισόδιο? Καίει, μάλλον, Το επεισόδιο καίει. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο προβληματίζει. Μίλησε όμως ο κύριος Φλωρίδης σε μια εκπομπή της, του Sky σήμερα, που το ρώτησαν το πρωί, και θέλω να ακούσουμε όλο το ηχητικό, γιατί εγώ θα το κρατήσω αυτό το ηχητικό γενικότερα σαν αρχείο, για να δούμε τι θα γίνει τελικά με Μαρινάκη και Δημητριάδη. Είναι μια συνέντευξη που του παίρνουν το πρωί στην εκπομπή εκεί, που δεν τη βλέπω εγώ και πολλοί κόσμος, αλλά παρόλα αυτά, επειδή μίλησε ο κ. Φλωρίδης, πρέπει να βάλουμε αυτό το ηχητικό για να το κρατήσουμε και να δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Στο τέλος θα το κρατήσουμε αρχείο το ηχητικό. Για ακούστε λοιπόν τι λέει ο Φλωρίδης, τι πρέπει να γίνει για αυτούς τους δύο και τι λέει ο αθλητικός νόμος για αυτούς τους δύο, για Μαρινάκη και Δημητριάδη που πλακωθήκανε μέσα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και τι ακριβώς προβλέπει ο νόμος. Ακούστε λίγο και θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
1: Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με το περιστατικό που είχαμε στο γήπεδο προχθές, κύριε Υπουργέ, και μας έκανε μεγάλη εντύπωση. Εννοώ με δύο κορυφαίους παράγοντες τώρα, ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματία, εφοπλιστή της χώρας, τον κύριο Μαρινάκη, με τον κύριο Δημητριάδη, και το βλέπω το περιστατικό αυτό και τώρα αποκτήσαμε και την πραγματική εικόνα. Πώς έγινε δηλαδή το περιστατικό? Έγινε με τον τρόπο που δείχνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, άρχισε μια συζήτηση μεταξύ τους, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια λεκτική αντιπαράθεση και ξαφνικά ο κύριος Μαρινάκης αρχίζει πρώτος τη χειροδικία. Και εκεί πια γενικεύεται ο χαμός που έγινε και το βλέπουμε όλο αυτό. Παρενέβησαν μετά οι άνδρες ασφαλείας και των δύο και φτάσαμε στο τέλος. Αλλά εδώ έχουμε παρέμβαση δικαιοσύνης, έτσι?
3: Δείτε λίγο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται, όπως και έγινε, η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία αμέσως, αυτεπάγγελτα, γιατί ό,τι συμβαίνει στους αθλητικούς χώρους διώκεται αυτεπάγγελτα. Οι διατάξεις που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο, όταν ο Πρωθυπουργός μας ζήτησε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος όλα αυτά, είναι πάρα πολύ αυστηρές, πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις επεξεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε 4 βασικά Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Παπαστεργίου με τις κάμερες που τοποθετήθηκαν και ο κύριος Βρούτσης ως καθηγητής αρμόδιος. Άρα το πλαίσιο το οποίο φτιάχτηκε είναι πάρα πολύ αυστηρό. Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
1: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
3: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
4: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε, κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη αμφότεροι?
3: Η δίωξη ούτως ή άλλως είναι αυτεπάγγελτη.
4: Ναι.
3: Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
1: Τι προβλέπει εδώ η νομοθεσία, δηλαδή?
3: Η νομοθεσία, αναλόγως με το χαρακτηρισμό του αδικήματος που θα γίνει από τον αρμόδιο εισαγγελέα, γιατί ο εισαγγελέας ζήτησε τώρα πλήρη επεξεργασία των βίντεο.
1: Ναι.
3: Αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται και ανάλογες ποινές. Πάντως, οι ποινές αυτές, ξέρετε, αν το δικαστήριο κρίνει κάποιον ένοχο για αθλητική βία, για βία στον αθλητικό χώρο, οι ποινές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Δηλαδή, αν ας πούμε.
4: Βλέπετε τη δεχτή.
1: Αν υποτίθεται τώρα, αν υποτεθεί μάλλον ότι ο
3: κάποιος καταδικαστεί
1: τον αποκλεισμό από τα γήπεδα.
3: Αυτό είναι άλλο.
1: Δεν αλλάζει, μπορεί να γίνει αυτό?
3: Αυτό είναι άλλο. Δηλαδή,
4: το ποινικό κομμάτι τι προβλέπει?
3: Να σας πω, δύο κομμάτια.
1: Ναι, ναι.
3: Το ένα είναι το ποινικό.
1: Μάλιστα.
3: Το ποινικό είναι ότι, αφήστε το περιστατικό αυτό, εάν κάποιος καταδικαστεί από το αρμόδιο δικαστήριο για πράξη που χαρακτηρίζεται βία σε αθλητικό χώρο, η ποινή η οποία επιβάλλεται δεν μετατρέπεται, ούτε αναστέλλεται, ούτε η έφεση έχει
1: αναστέλλεται. Μέσα δηλαδή, ναι. Πας φυλακή.
3: Ναι, αν κάποιος καταδικαστεί, ναι.
1: Ναι. Αυτό μέχρι... είναι σοβαρό που λέτε. Δηλαδή όσοι είναι έτσι κανόνας... επιβληθεί την εκτίηση κανονικά.
3: Ναι, ναι, ο κανόνας είναι αυτός.
1: Μάλιστα. Και τι δίδες προβλέπονται εδώ. Μέχρι.
3: Δείτε λίγο, εάν είναι ότι χαρακτηρισμός θα γίνει.
1: Εντάξει.
3: Εάν είναι πλημέλημα.
1: Αν είναι πλημέλημα.
3: Αν είναι πλημέλημα.
1: Ναι.
3: Είναι ποινές φυλάκισης.
1: Ναι.
3: Αν κάτι είναι κακούργημα, είναι κάθριξη.
1: Μάλιστα.
3: Αλλά σε κάθε περίπτωση, και μιλάμε για τις ποινές φυλάκισης, αυτές οι ποινές δεν μετατρέπονται,
1: ούτε
3: δεν αναστέλλονται, και η έφεση που ασκείται δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
1: Άρα πας μέσα.
3: Άρα πας μέσα. Τώρα, το άλλο θέμα,
1: το άλλο, το αθλητικό
3: το
1: κομμάτι
3: που αφορά, είναι η Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας. Αυτή, εάν πρόκειται για αθλητικούς παράγοντες, επιβάλλει τις ανάλογες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος και είναι αυστηρές.
1: Ποιες είναι αυτές?
3: Μπορεί να είναι αποκλεισμός για μεγάλο διάστημα από τους αθλητικούς χώρους, μπορεί να είναι πρόστιμα, μπορεί να είναι διάφορα.
1: Οτιδήποτε.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Πέρα από την περιγραφή του νόμου, η οποία είναι σαφής όπως το την κάνετε, αυτό που βλέπετε, πώς το διαβάζετε, τι είναι αυτό που βλέπετε?
3: Να
4: και παρακολουθούν και ευρώτητοι όλοι οι υπόλοιποι απλοί πολίτες που έχουν πάει να δουν το τελικό.
3: Προφανώς οι εικόνες είναι εξαιρετικά δυσάρεστες, αλλά εγώ τώρα, ξέρετε, από την ιδιότητά μου δεν μπορώ να σχολιάσω. Μέχρι εδώ μπορώ να πω κάτι.
1: Όριο,
3: δεν μπορώ να πω κάτι. Κάνω μια περιγραφή της νομοθεσίας. Γιατί, δείτε, όταν είχαμε τη δολοφονία του αστυνομικού Λυγκερίδη,
1: ναι,
3: και τότε μας κάλεσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ήταν, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ στεναχωρεμένος. Και για όλο αυτό που έγινε, και είπε τότε εμάς, αυτούς τους υπουργούς που σας είπα. Και μας είπε, δύο πράγματα συμβαίνουν εδώ. Ή όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα δεν επαρκούν, ή αυτά που έχουμε κάνει δεν εφαρμόζονται. Ή και τα δύο.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τελικά και όντως ήταν ανεπαρκή τα μέτρα που νομίζαμε ότι ήταν επαρκή μέχρι τότε, και αυτά τα μη επαρκή μέτρα και αυτά δεν εφαρμόζονταν όπως θα έπρεπε να. Λοιπόν, τότε είπε ότι εδώ πρέπει να φτιάξουμε ένα συνολικό σχέδιο για να μπορέσουμε να τελειώνουμε το φαινόμενο αυτό. Το γεγονός ότι φτιάξαμε μια νομοθεσία πάρα πολύ σκληρή. Μπήκανε κάμερες στα γήπεδα που είναι 250 κάμερες σε κάθε γήπεδο. Δεν είναι λίγες. Και είναι υψηλής ευκρίνειας αυτές.
1: Και
3: δηλαδή,
1: έτσι βλέπουμε
3: στο
1: τα
3: γήπεδο.
1: Πάντα
3: μα στο γήπεδο, αναπνοή να πάρει, σε βλέπουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, είναι τα ειστήρια ονομαστικοποιημένα, ξέρουμε που κάθεται ο καθένας. Αν συμβεί κάτι εκεί, ξέρουμε ποιος είναι. Λοιπόν, συν το γεγονός ότι η Διαρκής Επιτροπή για την Αθλητική Βία, αυτή που σας είπα, η ΔΕΑΒ, επιβάλλει διαρκώς ποινές όπου χρειάζεται. Και κατάλαβαν όλοι ότι η πολιτεία δεν παίζει. Τότε, εδώ και κοντεύουμε δύο χρόνια τώρα, τα πράγματα στα γήπεδα δεν έχουν καμία σχέση.
1: Μέσα στα γήπεδα έξω έχουμε βέβαια. Μέσα,
3: ναι, δείτε λίγο τώρα, αν είναι σε κάποια γειτονιά ή είναι κάπου που πλακώνονται αυτό.
1: Ναι, είναι, ναι, λέω, οπαδική βία είναι και αυτή. Αλλά, και κλίματα από οπαδική βία έξω.
3: Δεν έχω αντίρρηση, αλλά και αυτά η αστυνομία τα κυνηγάει.
1: Ο Λυγκερίδης σκοτώθηκε έξω.
3: Σύμφωνα, έξω από μια αθλητική
1: τέτοια. Αλλά έξω από το γήπεδο.
3: Από ό,τι φαίνεται, βγήκαν από μέσα από το γήπεδο.
1: Σωστά.
3: Λοιπόν, άρα αυτά που έχουμε τώρα στα ελληνικά γήπεδα σε σχέση με αυτό που είχαμε πριν δεν έχουν καμία σχέση. Νομίζω πια ότι η Ελλάδα έχει γήπεδα.
1: Να αλλάξει τα πράγματα. Πάμε τώρα, κύριε Υπουργέ, πάμε στην υπόθεση Γιωτόπουλου.
2: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσατε τον κύριο Φλωρίδη. Υπόθεση Γιωτόπουλου δεν μας ενδιαφέρει εδώ στην αθλητική εκπομπή. Μας ενδιαφέραν όλα τα προηγούμενα και επίτηδες παίξαμε την συνέντευξη του κυρίου Φλωρίδη στο Sky για να έχουμε την δυνατότητα να ελέγξουμε εάν αυτά τα οποία λέει ο κύριος Φλωρίδης θα εφαρμοστούν. Και νομίζω ότι επειδή τον κύριο Φλωρίδη τον ακούσατε, βγάλατε τα συμπεράσματά σας, θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις, γιατί αυτό το θέμα με το επεισόδιο το οποίο έγινε εκεί στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων πραγματικά ήταν επεισόδιο που ξεφτιλίζει και την πλευρά Μαρινάκη και την πλευρά Δημητριάδη. Και λέω ξεφτιλίζει γιατί δεν γίνεται να σκοτώνονται αυτοί οι δύο. Βέβαια να πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κύριος Μαρινάκης έχει φύγει από την Ελλάδα, γιατί κάποιες πληροφορίες λέγανε ότι μπορεί να διαταχθεί, δεν αποκλειότανε, να διαταχθεί και σύλληψη των δύο, και του κυρίου Μαρινάκη και του κυρίου Δημητριάδη. Αυτά πάνω κάτω είπε ο κύριος Φλωρίδης, τον ακούσατε πριν από λίγο. Αλλά ο κύριος Μαρινάκης έχει αναχωρήσει ήδη για Λονδίνο, έχει φύγει και λέει ότι έχει τις δουλειές του εκεί στο Λονδίνο και με την Νότιχαμ και όλα τα σχετικά, και δεν ξέρω τι θα γίνει στην συνέχεια. Τώρα από εκεί πέρα, οι πρωινές δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη, αυτές τις οποίες ακούσατε για σχηματισμό δικογραφίας, για το επεισόδιο με τον κύριο Δημητριάδη, και λέει ότι αν κάποιος καταδικαστεί, τα ακούσατε, θα πάει φυλακή. Έτσι είπε ο κύριος Φλωρίδης. Εάν κάποιος καταδικαστεί, λέει, θα πάει φυλακή. Ο εισαγγελέας ζήτησε επεξεργασία, πλήρη επεξεργασία των βίντεο και αναλόγως με το χαρακτηρισμό που θα γίνει, προβλέπονται ποινές. Εάν κάποιος καταδικαστεί, θα πάει στη φυλακή. Ο κανόνας είναι αυτός. Το είπε ο κύριος Φλωρίδης. Εσείς τι λέτε, αν κάνω ένα γκάλωπ τώρα, θα καταδικαστεί κανένας από τους δύο? Για να δούμε τι θα πει η κοινή γνώμη. Εγώ πιστεύω ότι κανένας δεν πιστεύει ότι θα καταδικαστεί ο Μαρινάκης και ο Δημητριάδης. Δηλαδή, ο Μαρινάκης που είναι, έχει 6-7 εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις σε όλη την Ελλάδα, τον Ολυμπιακό, είναι το 5 δις εφοπλιστής, ο οποίος βέβαια ξεφτυλίστηκε, και να λέμε πραγματικά, η προσωπικότητά του στο παιχνίδι, στο τελικό του της Ευρωλίγκας, και ή ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης που ήταν ο ίδιος, ήταν το Μαξίμου, και ήταν αυτός ο οποίος κατηγορείται για το Predator και τα σχετικά, και παίζει για να είναι, να κάνει τέτοια επίθεση στο Μαρινάκι, τόσο με τέσο θρασίτητα, να έχει φάει βέβαια τη φάπα προηγουμένως και να αντιδράει για τη φάπα, για το χαστούκι που έφαγε, να αντιδράει έτσι, και να βγαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Πυγμαχίας και να λέει, παιδιά, ο Δημητριάδης κάνει box, έρχεται και προπονείται, έρχεται και προπονείται, και να έχει 7 δίπλα εκαμίτες, 7 εκαμίτες δίπλα του. Ποιος πιστεύει θα πάει από τους δύο φυλακή? Εγώ λέω κανείς, για να τα λέμε όλα. Γι' αυτό κράτησα τις δηλώσεις του κύριου Φλωρίδη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ομάδας που έχει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα και λέγεται Ηρακλής η ομάδα αυτή. Δραστηριότητα γιατί παίρνει συνεργάτες, παίρνει εμπορικό διευθυντή, παίρνει προπονητή, ετοιμάζεται για μεταγραφές. Ο συνάδελφος ο Μάκης ο Ιωαννίδης από το Μάχη FM θα μας δώσει τώρα το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ναι, πραγματικά ο Ηρακλής ξεκινάει εκ των έσω για να προχωρήσει στο σχεδιασμό της νέας ομάδας με αποκορύφωμα τη δημιουργία του ρόστερ. Έτσι λοιπόν, μετά την συμφωνία που υπήρχε με τον Βάλτερ Ματσάρη, τον προπονητή της ομάδας, τον Άγγελο Μπασινά, ο οποίος θα αναλάβει ένα ρόλο αθλητικού διευθυντή, ανακοινώθηκε σήμερα και η πρόσληψη του τεχνικού διευθυντή, και αυτός είναι ο Γιάννης Αμανατίδης.
0: Ο οποίος βέβαια, Γιάννης Αμανατίδης, Μάκη, δεν μπορώ να καταλάβω, αθλητικός διευθυντής και τεχνικός διευθυντής δεν είναι το ίδιο?
1: Όχι ακριβώς. Ο τεχνικός διευθυντής είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του, έχει να κάνει με τους παίχτες που θα έρθουν, που θα φύγουν, τον τρόπο με τον οποίο παίζει η ομάδα, ό,τι και αναφορά ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή. Ο αθλητικός διευθυντής είναι αυτός ο οποίος συντονίζει τον τεχνικό διευθυντή, τον προπονητή, τη διοίκηση, όλο το staff υποτίθεται, μέχρι να παρουσιάζονται τα αποτελέσματα στον κύριο Παναγιώτη Μονεβασιώτη, στον εκάστοτε πρόεδρο της ομάδας.
0: Άρα ο Μπασινάς είναι πάνω από τον Αμανατίδη?
1: Θεωρητικά ναι, τώρα αυτό το οργανόγραμμα το ξέρουν περισσότερο στην ΠΑΕ. Τώρα, σύμφωνα με τους ρόλους που υπάρχουν σε κάθε οργανόγραμμα, ο αθλητικός διευθυντής είναι πάνω από αυτούς όλους. Είναι δηλαδή ένας καλή κάτω από τον πρόεδρο. Αλλά από εκεί και πέρα, τι να σου πω Νίκο, δεν ξέρω τώρα πώς ακριβώς θα επιμερίσουν τις αρμοδιότητές τους. Σίγουρα θα έχει ανάμειξη σε αρκετά θέματα, ή μάλλον σε όλα τα θέματα, ο Άγγελος Μπασινάς. Και από εκεί και πέρα τα τεχνικά θέματα θα τα έχει ο Βάλτερ Ματσάρη μαζί με τον Γιάννα Μανατίδη. Και φυσικά μετά ο Άγγελος Μπασινάς και όλοι μαζί μετά με τον Παναγιώτη Μονοβασιώτη. Κάπως έτσι θα είναι το οργανόγραμμα.
0: Μάλιστα. Θα περιμένουμε από ό,τι αντιλαμβάνουμε και τις επόμενες μεταγραφικές πλέον κινήσεις του Ηρακλή.
1: Ναι, να πούμε για τον Γιάννα Μανατίδη ότι θα είναι η δεύτερη θητεία του στον Ηρακλή. Ο Μανατίδης, ο οποίος ήρθε το 2016 στον Ηρακλή, αναλαμβάνοντας τη δεύτερη ομάδα. Εκεί έμεινε για λίγο, γιατί τότε είχε φύγει από την ομάδα ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Ήταν μετά το 1-0 με τον ΠΑΟΚ Τούμπα. Θα θυμάσαι εκείνο το ρεσάλτο που έκανε στο μπάγκο της ομάδας
0: μετά. Ναι, ναι, βέβαια.
1: Εκείνο το παιχνίδι ήταν. Και σε συνέχεια ανέλαβε τον Ηρακλή, τον οποίο δεν τον κράτησε και πολύ. Τρία παιχνίδια πρόλαβε να κάτσει στον πάγκο. Και μάλιστα μαζί του είχε φέρει τότε και το Θωμά Στράτο, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε και στην εθνική ομάδα αργότερα, επί Σκύμπε. Τρία παιχνίδια έμειναν, έφυγε από τον Ηρακλή. Εντάξει, δεν ήταν οι συνθήκες τότε έτσι όπως ήταν, έπρεπε να είναι. Μετά από μία ήττα με 2-0 στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, αν δεν κάνω λάθος, από τον Παναθηναϊκό. Και συνέχεια ανέλαβε ο Σάββας ο Παντελίδης. Έκτοτε βρέθηκε στο πλευρό του Φερέιρα, στο Άμπελ Φερέιρα στον ΠΑΟΚ. Έμεινε εκεί λίγο, αλλά πήγε στα τελειώματα του Φερέιρα, παρέμεινε και μετά την αποχώρησή του. Ανέλαβε τότε, νομίζω, ο Γκαρσία, δεν έμεινε πολύ μετά. Έμεινε για 1,5 μήνα και αποχώρησε. Βρέθηκε ένα διάστημα το 2021 στην Σετ Γκάλεν. Και μέχρι εκεί είναι η καριέρα του σαν προπονητής. Η επιλογή αυτή έγινε, εικάζω, μέσω του Άγγελου Μπασινά, καθότι συμπαίχθησε στην εθνική ομάδα και τον γνωρίζει πολύ καλά, τον εμπιστεύεται. Ο Ηρακλής προσθέτει άλλη μια σχολή στο πίνακα, αν θέλεις, το μεταγραφικό του αναζητήσεων, καθότι ο Μανατίδης ξέρει και τη γερμανική αγορά, ο Ματσάρη την ιταλική, ο Μπασινάς λογικά από Ελλάδα. Και όλοι οι υπόλοιποι θα πιάσουν εκεί την Ιβηρική Χερσόνησο, οπότε καλύπτει ο Ηρακλής πλέον όλη την Ευρώπη. Το θέμα τώρα είναι πλέον τι παίχτες θα φέρει ο Ηρακλής. Θα πάμε λοιπόν στα φρέσκα κουλούρια, καθώς πριν από λίγο υπάρχει ένα ποστάρισμα από... ξέρεις τώρα, της μόδας έχει γίνει πολύ η μεταγραφολογία και οι ρεπόρτερ οι οποίοι ειδικεύονται σε αυτό το κομμάτι. Πέρα από το, λοιπόν, από τον Ρωμάνο, ο οποίος έχει αποκτήσει πλέον εξειδίκευση, υπάρχουν και άλλοι δημοσιογράφοι σε αυτό το κομμάτι. Ένας εξ αυτών λοιπόν σήμερα ανέφερε ότι ο Φεντερίκο Μπάρμπα, ο οποίος τον είχαμε αναφέρει για τον Ηρακλή, έχει στα χέρια του πλέον πρόταση, λέει, και από τον Άρη, και μάλιστα θεωρεί ότι είναι πιο ισχυρή από αυτή, και το αφήνει εκεί το θέμα. Δηλαδή ουσιαστικά μεταφέρει ότι ο Άρης μπήκε σφήνα στη μεταγραφή του Μπάρμπα. Για τον Μπάρμπα τα έχουμε πει τι παίχτης είναι, έπαιζε στην Ινδονησία, βιογραφικό με παρουσία σε Ρώμα, σε άλλες ιταλικές ομάδες, σίγουρα ένας παίχτης που ενδιαφέρει. Υπάρχουν όμως αρκετοί οι οποίοι έχουν μπει στη λίστα. Θεωρώ ότι η πρώτη μεταγραφή η οποία θα ανακοινωθεί, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι αυτή του Γιώργου Αθανασιάδη, καθότι πλέον έχει αποδεχτεί την πρόταση που του έχει κάνει ο Ηρακλής, λέει το ρεπορτάζ. Είχε στα χέρια του την πρόταση από την Κοτσαέλη με αρκετά περισσότερα χρήματα, αλλά εκεί τα πράγματα δεν είναι εντελώς ξεκάθαρα. Αναφέρομαι στον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώνονται οι οικονομικές συμφωνίες. Απ' την άλλη επικράτησε και λίγο το συνέστημα, επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, με αυτά και με αυτά απάντησε θετικά στην πρόταση του Ηρακλή, η οποία προσεγγίζει σχεδόν την πρόταση που είχε πέσει στον Άρη μέχρι ενός βαθμού. Ίσως αυτό να μην έχει και σημασία. Σημασία έχει ότι ο Αθανασιάδης φαίνεται να είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση για τον Ηρακλή. Στη λίστα αυτή υπάρχουν αρκετοί παίχτες τώρα. Παίχτες οι οποίοι από την ελληνική αγορά προέρχονται από αρκετές ομάδες. Ο Ατρόμητος φαίνεται να έχει την τιμητική του. Ο Ηρακλής βλέπει από εκεί τρεις παίχτες, όπως τουλάχιστον ακούγεται ή εν πάση περιπτώσει έχουν γίνει και κάποιες κρούσεις. Η μία περίπτωση αφορά τον Μανσούρ, η άλλη περίπτωση αφορά τον Μίτογλου, ο οποίος είναι ο κεντρικός αμυντικός, πρώην της ΑΕΚ, έχει συμβόλαιο αυτός μέχρι το 17, το 2027, και εδώ είναι ένα γκάθι που υπάρχει. Και υπάρχει και ο Σταυρόπουλος, ο οποίος αυτός έχει ολοκληρώσει την εργασία του, βασικός στέλεχος φέτος της ομάδας, και είναι ένας από τους παίκτες που είναι μέσα στη λίστα των Γιαννολεύκων. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, κάποιες, μάλλον οι περισσότερες δεν έχουν δει και το φως της δημοσιότητας, καθότι μιλάμε για περίπου 20 παίκτες που θα έρθουν. Στον αντίποδα, ένας παίκτης που έχει συμβόλαιο του στον Ηρακλή φαίνεται να μετακομίζει πιο νότια, στην Αθήνα. Ο λόγος για τον Μάναλη, αφού οι πληροφορίες από τη Νέα Σμύρνη κάνουν λόγο ότι τα έχουν βρει σε όλα με τον ποδοσφαιριστή του Ηρακλή και απομένει πλέον

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμηνεί.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.